0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Ωραία, μπράβο, ωραία τα καταφέρατε, ρε. Ωραία, ήρθε πάλι η Τρίτη. Ωραία μέρα η Τρίτη, πάμε όλοι μαζί. Παιδιά, ήρθε η Τρίτη. Ναι, ναι, ήρθε. Πού σου, μωρή. Για να ξέρει που έρχεται. Τι.

0: τώρα, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή που ανέδειξε, που αναδεικνύει και θα αναδεικνύει.
1: Τι κάνει τώρα, κύριε Κοτσίλο?
2: Ακούγεσαι καλά, ακούγεσαι σταθερά, ακούγεσαι καλά, ακούγεσαι σταθερά, over τώρα, over.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις του Κάλχα στις 8 με τη Τζορτζίνα Τηγανορόγη. Νέες συσκευές γρήγορης φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων από τη γραμμή της ΔΕΗ ανακοινώθηκαν σήμερα από το Υπουργείο Εθνικής Ναυτιλίας. Σύμφωνα με τη σύμβαση, 58 τέτοιες συσκευές θα τοποθετηθούν στον άξονα, τον οδικό άξονα Αθήνας Χανίων. Οι γρηγορογραμμούλιδες, όπως χαρακτηριστικά λέγονται αυτές οι υπερσύγχρονες συσκευές, θα μειώσουν το χρόνο αναμονής φόρτισης κατά 1,18%. Το σούκο δικό σας. Σε κατάσταση αμόκ μεταφέρθηκε 38χρονη στα εξωτερικά ιατρία του υποανέγερση νοσοκομείου στις Κουκουβάουνες. Είχε προηγηθεί διαπληκτισμός με τον σύντροφό της και σύμφωνα με πληροφορίες αποκλειστικές που έχουμε εμείς, όταν εκείνη τον ρώτησε τι έχει, εκείνος απάντησε τίποτα, προκαλώντας της αναφυλακτικό σοκ. Ο σύντροφός της συνελήφθη και κρίθηκε προφυλακιστέως και χάλια βαμμένος, ενώ ο δικηγόρος του ζήτησε την άμεση αποφυλάκησή του, καθώς διανύει ήδη τον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης του. Φρίκι στην νοτιοανατολική Ινδία. Μισό βαγόνι εμπορικής αμαξοστοιχίας εκτροχιάστηκε, προκαλώντας τον θάνατο 7.830 ανθρώπων. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του σιδηρόδρομου, οι απώλειες θεωρούνται μηδαμινές, καθώς οι 7.830 επιβαίνοντες αποτελούσαν απλά το προσωπικό ασφαλείας του βαγονιού. Ήταν και παλιό, δηλαδή δεν ήτανε βαγονιού, ήτανε βαγόλντ. Γελάσαμε, σε εξέλιξη. Βρίσκεται ισχυρή μυστική επιχείρηση της αστυνομίας, η οποία βρίσκεται κάπου, ψάχνοντας κάποιον που είχε κάνει κάτι κάποια στιγμή στο παρελθόν. Αλλά είναι μυστική και εμείς δεν είμαστε μαρτυριάριδες, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάει τώρα ο τηγανητός Φραπουτσίνο. Ναι, αλλά πρέπει να ξυπνήσετε για να ξεκινήσουμε. Δεν γίνεται να ξεκινάω πάλι μόνος μου. Α, για το σεξ. Άσε, το ξέρω. Ξεκινάω μόνος μου. Τελειώνω μόνος μου. Στο ενδιάμεσο δεν ενοχλώ.
1: Αυτός είναι Φραπουτσίνος. Ο γαμώτο το νερό ήπια.
2: Ξυπνήστε!
0: Παρακαλώ.
1: Τηγανητός Φραπουτσίνο.
0: Ναι, η εκπομπή που θα ξεκινήσει για μία ακόμα φορά παίζοντας το χαλί σπάσιμο εφηβικής φωνής. Το χαλί. Πάμε χαλί. 3, 2, 1. Go. Καλημέρα, σας υποδεχόμαστε, περάστε. Σκουπίζουμε ποδαράκι εδώ στο χαλάκι απόξω που γράφει για την καλή εξπερμάτιση. Αυτό το welcome, το οποίο θα είναι well αν το αφήσετε στο χαλάκι. Άμα το φέρετε μέσα και λερώσετε τώρα πάνω στο παρκέ, να ξύνει από κάτω, να χρούτσι, χρούτσι, χρούτσι. Α, έρχεται ο Γιωργάκης, χρούτσι, χρούτσι. Α, φεύγει ο Γιωργάκης. Ρε Γιωργάκη, πώς θα γίνεις νίντζα, να πούμε. Σας υποδεχόμαστε λοιπόν εδώ στη φιλόξενη κοινότητα του Athens Free Radio, εδώ που είσαστε τελείως λάθος συντονισμένοι για ακόμα ένα πρωινό. Είναι το πρωινό της Τρίτης. Η ημέρα η αποφράστη. Μην το πείτε πουθενά. Η αηδία της εβδομάδας, το σύχαμα. Που αν η Τρίτη ήταν στον Τζελεμεντέ θα ήταν κάτω από το λίμα αγκινάρες με μπάμιες και αρακά στο φούρνο. Ενώ υπάρχει τρόπος να το κάνετε να είναι γευστικό και ωραίο. Δηλαδή αγκινάρες, μπάμιες και αρακάς στον τενεκέ εκεί, να πούμε, με τα σκουπίδια. Αυτό είναι ωραίο. Στο φούρνο γιατί το βάτε? Βρωμάει η αηδία. Η αηδία, το σύχαμα, να πούμε, της εβδομάδας. Η Δευτέρα κάτι θυμάται από το Σαββατοκύριακο. Κάτι έχει. Έχει λίγα απόνερα. Έχει από εδώ και από εκεί. Είναι λίγο εφαψίας Σαββατοκύριακου η Δευτέρα. Ενώ τώρα έρχεται το Τρίτη, να πούμε, και κοίτα τι έχεις από πίσω. Εργάσιμη. Κοίτα τι έχεις μπροστά. Εργάσιμες. Τάκ! Και δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Οπότε θα την υποδεχτούμε και εμείς με τον τρόπο που της αξίζει. 1, 2, 3, ανάσα. Help σου μωρή. Για μέρα είναι καλό να την υποδεχόμαστε, αλλά δεν μας νοιάζει αυτά. Αυτά τα πράγματα, να πούμε, είναι τυπικά και τέτοια το ζητούμενο, όπως το έχω δει εγώ σε διάφορα influencing videos. Είναι να πείσουμε τον εαυτό μας ότι θα είναι η πρώτη μέρα της καινούργιας μας ζωής. Έλα μωρή αλήθεια να πούμε καινούργια ζωής. Θυμόσαστε χθες που ήσασταν πλεμπέοι να πούμε και πηγαίνατε στη δουλειά σας και κάτι τέτοια να πούμε και συχαίνεστε τον εαυτό σας, σας συχαίνονται και οι άλλοι. Σήμερα είναι όλα διαφορετικά. Δεν θα συχαίνονται μόνο οι άλλοι. Σας συγχαίρονται και κάποιοι που δεν σας ξέρουν, δηλαδή έχετε αποτελέσει να πούμε εμετική ονείροξη και σε κόσμο που δεν έχει ιδέα ποιοι είσαστε. Είναι ακόμα καλύτερα, ένα one step at a time, ένα βήμα τη φορά. Το έχω πάθει σε σχέδιο ζωής και μια φορά που χρειάστηκε να περπατήσω ανάμεσα σε κάτι λιπάσματα να πούμε είχαν βάλει τις βουνιές, άμα δεν βλέπεις το προσέχεις λίγο παραπάνω. Σας υποδεχόμαστε λοιπόν εδώ στον Τηγανιτό Φραπουτσίνο και ξεκινάμε όπως ξεκινάμε κάθε φορά προσπαθώντας να βρούμε τα εσωτερικά χαρακτηριστικά αυτά ηχητικά κίνητρα τα οποία θα μας κάνουν να πεταχτούμε σαν κάτι από το κρεβάτι μας. Ψάχνουμε την παρομοίωση, σαν μαλθύμφι, ναι ναι για σας λέμε. Είναι προσωποποιημένη εκπομπή. Αρχικά δοκιμάζουμε να πεταχτούμε σαν νίντζα από το κρεβάτι και πως κάνει ο νίντζα. Ο νίντζα κάνει πάντοτε θα σου μπλαβιάσει. Θα σου μπλαβιάσει. Σου μπλαβιάσε. Αυτός ο χαρακτηριστικός ήχος τον είχαμε δει σε όλες τις ταινίες Κουμφού, Ζήνα, Ηρακλή. Τι ωραίες εποχές ήταν αυτές να πούμε. Ξεκίναγε, ήταν trouble times και τότε ξαφνικά παρουσιάστηκε μια πριγκίπισσα να πούμε η οποία έβαζε τις μπότες της στο εισαγωγικό, μετά έφτιαχνε εκείνο το σιδερένιο σουτιέν και μετά έκανε κάτι με το σπαθί της, καθότανε και λίγο σε μια στάση λίγο της μάχης, λίγο θα την αμολύσω τέλος πάντων, και περιμέναμε να φασώσει να πούμε τη Γαβριέλα. Αφού τη βλέπεις το κοντό ξανθό να πούμε το άλλο, βρες μια άλλη να την εφασώσει. Γιατί περιμένουμε εμείς, τι νόμιζες για τις περιπέτειες είμαστε εδώ. Αν δεν πιάσει τώρα, είπα και εγώ το παραπονό μου. Αν δεν πιάσει τώρα αυτό με τον νίντζα, τότε θα δοκιμάσουμε να πεταχτείτε σαν ελατήριο. Ναι, ναι, ναι, και πως κάνει το ελατήριο. Το ελατήριο κάνει πάντοτε τσανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanι άνθρωπος. Αν δεν πιάσει ούτε και αυτό, τότε ας σκεφτούμε λίγο παραπάνω για τον εαυτό μας, ας κοιταχτούμε στον καθρέφτη. Πού σου μωρή. Α, sorry, νόμιζα ότι ήταν η Τρίτη. Και ας παραδεχτούμε όλοι μαζί ότι είστε πλεμπέοι, φτωχοί, συχάματα του κερατά και πρέπει να σηκωθείτε από το κρεβάτι σας για να πάτε στη δουλειά σας, για να βγάλετε πολλά λεφτά και να φτάσει μετά 10 του μήνα να μην έχετε πολλά λεφτά, γιατί δεν ξέρατε να τα χωρίσετε στο βάθος του μήνα και μείνατε, να πούμε, άφραγγοι και καλά να πάθετε, αλλά τέλος πάντων είναι ένα κίνητρο και αυτό να πάτε στη δουλειά σας. Αν δεν πιάσει ούτε και αυτό, τότε έχουμε το Γιωσιμίτσου των επιχειρημάτων. Ναι, είναι πρωί και κατουργέστε ρε, ανελέητα κατουργέστε. The mind over body και ideas. Με το που μπαίνει η ιδέα στο μυαλό, δηλαδή ξυπνάς 3 ώρα το πρωί και λες, α, τι ωραία ανιστάζω να κοιμηθώ. Ρε μπα και κατουργέμαι. Και σου μένει αυτό το πράγμα, να πούμε, στον εγκέφαλο του, μεταξύ είσαι και θολωμένος από τον ύπνο. Δεν ξέρεις τι διάολο συμβαίνει, λες, ρε μπα και κατουργέμαι, ρε μπα και με κατουράνε. Τέλος πάντων, κάπου εκεί ανάμεσα η θεματική είναι μία, αλλά είναι άλλο η ενεργητική και άλλο η παθητική φωνή. Είναι άλλο το λούζο και άλλο το λούζομαι. Είναι άλλο το πλένω και άλλο το πλένομαι. Δηλαδή το λούζεις, το πλένεις και πάλι, να πούμε, τίποτα δεν γίνεται. Το έχω πάθει κι εγώ με κάτι ειδικά σαμπουνάκια που είναι για την ευαίσθητη περιοχή. Τώρα, δεν ξέρω ακριβώς τι, δηλαδή ο κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του ευαισθησίες. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς υπάρχει αυτή η γενικοποίηση, να πούμε. Εγώ μπορεί να έχω ευαισθησία στις μασχάλες. Μπορεί να θέλω να μου πιπηλάνε το κότσι, να πούμε, από το μικρό δάχτυλο. Πώς γίνεται αυτό το παιδί, πόσοι γουστάρουν να τους πιπηλάνε το κότσι από το αριστερό δάχτυλο. Πόσοι έχουν, είναι μερικοί φίλοι που δεν έχουν αριστερό δάχτυλο. Τι τους πιπηλάνε, να πούμε. Κάθονται τα νάσκελα κατακόρυφο για να τους πιπηλήσει το δεξί, να πούμε, μεταμορφωμένο. Είναι τεράστιοι προβληματισμοί, αλλά δεν θα ασχοληθούμε με αυτούς τώρα, καθώς θα περάσουμε στο ειδικό section της εκπομπής, όπου θα πάμε να δούμε ποια είναι η ταυτότητα της ημέρας. Τι διάολο είναι αυτό το 22-9 που βρέθηκε μες στη μούρη μας πρωί-πρωί. Σας θυμίζω, καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι πάρα πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Έλα βίστα βάτα. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και unfriend και follow κτλ. Αλλά βασικά γράφετε το μήνυμά σας για να μπορέσουμε και επίσης να σας γράψουμε. Μην αφήνουμε κενά σημεία, ούτως ή άλλως το σύμπαν συχαίνεται τους κενούς χώρους. Δηλαδή, αν βγείτε εσείς από το δωμάτιο με τα κιλά που έχετε πάρει, στον ίδιο χώρο χωράνε 10 νοματέοι. Αν σας χωρίσει η γκόμενα, να πούμε, τάκ, μπήκανε καμιά δεκαριά. Νοματέοι, οι ίδιοι. Δεν αφήνει κενούς χώρους. Πήγατε το πρωί, σας πήγε να πούμε πριονοκορδέλα, είχατε φάει το βρώμικο του κυρμίτσου του βρωμιάρη χθες το βράδυ. Τάκ, ανοίγετε το ψυγείο. Δεν υπάρχουν κενοί χώροι, είναι συμπαντικός νόμος αυτός. Πάμε να δούμε λοιπόν τι διάολο είναι αυτό το παράξενο το 22 του μηνός. Πατάω το 3, πατάω και το 13, που είναι τα ειδικά κουμπιά εδώ που βγάζουν τις ειδήσεις στις οθόνες μας. Λέγοντας ειδήσεις, να ευχαριστήσουμε και την Τζορτζίνα Τιγανορόγη για μία ακόμα φορά που είναι εδώ στο πρωινό δελτίο ειδήσεών μας. Λοιπόν, για να δούμε από γλυκά τι έχουμε σήμερα. Από γλυκά έχουμε ο Αλέξανδρος, πώς σου φάνηκε? Καλό παιδί, γλυκό παιδί. Ναι, σαν άντρας πώς σου φάνηκε? Γλυκούλης είναι ο Αλέξανδρος. Μαντέψτε όλοι, ποιος δεν θα γάμθει? Ναι, ο Αλέξανδρος. Από γλυκάκια σήμερα, παιδιά, γιορτάζει ο Φωκάς. Ποιος Φωκάς, ρε, να πούμε? Το πιτσιρίκι δικό σας, ναι, το συχαίνεστε? Δεν μπορεί να φανταστείτε το κατουράμα από το πρωί το βράδυ. Και τι όνομα σκέφτεστε? Φωκάς. Γιατί καμιά φορά δεν μας πιάνει συχνούρια. Τώρα ξέρετε, έχει συνηθίσει και αυτό. Έξις δευτέρα φύσης. Μην πάθει και τίποτα το παιδί, να συχαίνεται και τον εαυτό του. Τέλος πάντων, δεν ξέρω κανένα Φωκά. Αν ξέρετε εσείς, είναι αυτός της Eurovision. Αλλά δεν τον ξέρω, να πούμε. Δηλαδή, κάνει ένα χορευτικό 40 χρόνια και είναι το ωραίο, το καλό. Να πούμε βέβαια ότι κανείς δεν έχει καταφέρει να χορέψει το πιο σεξι τσιφτετέλι όλων των εποχών όπως το χόρεψε ο Σαρμπέλ. Είναι οι άλλες, βγάζουν τα στήθια τους έξω, βάζουν κάτι χαλαρά σουτιέν, πετάγονται οι κόπιτσες, βγάζουν μάτια, πετάγονται πέρα δόθε. Και έρχεται να πούμε ο Σαρμπέλ και τις ξεφτιλίζει από πάνω. Ορίστε μας. Αυτά να τα ακούτε που λέμε για την ισότητα, δεν είμαστε ίσοι. Όταν ο άντρας μπορεί να χορέψει καλύτερο τσιφτετέλι, να πούμε, τότε η γυναίκα πρέπει να σωπαίνει. Τα είπα, θα ξεράσω και συνεχίζουμε, καθώς είναι η Ευρωπαϊκή Μέρα Μετακινήσεων χωρίς αυτοκίνητο. Έλα μωρή αρρώστια χωρίς αυτοκίνητο. Και το πλησιάζουμε αυτό να το κάνουμε όχι μόνο μέρα, θα το κάνουμε μήνες. Άμα δείτε έχει 2,70, 2,80 πόσο έχει βενζίνη, να πούμε, κτλ. Πάτε, θα βλέπετε το αυτοκίνητό σας, θα το κουνάτε. Εν τω μεταξύ, εμείς που έχουμε μεγαλώσει την Κυψέλη, έχουμε αυτή την κατάρα από μικρή. Παλιά δεν το κουνάγαμε για να μην ξεπαρκάρουμε. Γιατί μετά την επόμενη φορά που έπρεπε να παρκάρουμε, παρκάραμε κάπου στο Μαραθώνα και το κόβαμε με τα πόδια. Τώρα δεν μπορείτε να το κουνήσετε, να πούμε, γιατί δεν έχετε να βάλετε βενζίνη. Αύριο μεθαύριο δεν θα μπορείτε να το κουνήσετε, γιατί πέφτουν οι ορμόνες σιγά σιγά, να πούμε, και αυτό μένει ακούνητο μόνο του, να πούμε, κακομοιριασμένο. Παίρνει και τους γειτόνους μέσα. Βάζω και κάτι δικά μου, να πούμε, παραπονάκια για δεύτερη φορά στην εκπομπή. Τέλος πάντων, είναι απίστευτα χιουμοριστικό, παιδιά. Είναι η Παγκόσμια ημέρα ελληνικού εμπορίου. Τι καταπληκτικό που είναι αυτό. Το σωστό βέβαια ήταν ένας Ιταλός, ένας Γερμανός, ένας Πόντιος και το ελληνικό εμπόριο. Απίστευτο είναι, ρε, θα κατουριθώ. Φωκά, έλα λίγο. Είναι η Παγκόσμια ημέρα των Χόμπιτ. Έλα μωρή αρρώστια, Χόμπιτ. Όλοι έχουμε φασώσει ένα Χόμπιτ κάποια στιγμή στη ζωή μας. Feeling περισσότερο Γκάνταλφ από ό,τι θα έπρεπε. Δηλαδή πιστέψαμε στις δυνάμεις μας. Πείσαμε το υποσυνείδητό μας ότι με τη δυναμική, να πούμε, του εγκεφάλου θα μεταμορφώσουμε τη σαύρα σε δεογκόμενα. Δεν έπιασε βέβαια. Είναι η Παγκόσμια Μέρα Ρινόκερου. Έλα μωρή αρρώστια, Ρινόκερο. Ο κακομύρης, να πούμε, το παχύδερμο. Όχι, να φύγεις εσύ τώρα από τις αναμνήσεις μου, το Χόμπιτ, να έρθει ο Ρινόκερος. Το έκανε η φύση να έχει ένα πολύ σκληρό δέρμα, να τρέχει γρήγορα, να είναι τεραστίο διαστάσεων ο Ρινόκερος. Να έχει και ένα κέρατο μες στη μούρη, να πούμε, κι άλλοι το έχουν. Και για όλο αυτό, τέλος πάντων, για να βγουν οι Κινέζοι, να πούμε, κάτι από τη Σιγκαπούρη και κάτι τέτοια, να σου πούνε ότι πω, θες στήσει, πιες τρίμα κέρα του Ρινόκερου. κυνηγάμε το παχύδερβο για να σηκωθεί, να πούμε, στον ασήκωτο. Είναι απίστευτο το πράγμα, για τις ευθύνες το λέμε. Λοιπόν, τι άλλο θα γίνει έτσι σαν σήμερα? Το 1912 θα καταπλέψει στον ναύσταθμο το νέο απόκτημα του πολεμικού ναυτικού του υποβρύχιο Δελφίνι. Τώρα είναι λίγο προβληματικό αυτό για το Δελφίνι. Πρέπει να βγαίνει κάθε τρεις και λίγο, να πούμε, να παίρνει αέρα, έχει μια τρύπα ακριβώς πάνω από την καρκάλα το Δελφίνι, το οποίο είναι συμπαθέστατο και το αγαπάμε πολύ. Αλλά δεν ξέρω αν ακούτε την εκπομπή. Χίλια συγγνώμη κιόλα, τα αρσενικά δελφίνια που ακούτε την εκπομπή. Θα είμαστε ειλικρινείς. Δηλαδή δεν το έχετε σκεφτεί ποτέ? Ποτέ δεν έχετε πει, μωρό μου, για φερελή μου την καρκάλα σου εδώ να δω κάτι? Τι άλλο θα γίνει έτσι σαν σήμερα? Το 1994 τέλειωσα το σχολείο. Πάει μωρή αρρώστια σχολείο. Και μετά ήμουν εξωσχολικός και περίμενα και εγώ να γίνει αυτή η αλληλουχία, γιατί ερχόντουσαν οι εξωσχολικοί και μας φασώναν τις μαθήτριες. Οπότε το 94 που τέλειωσα εγώ το σχολείο, περίμενα να γίνω εξωσχολικός να φασώσω τις υπόλοιπες συμμαθήτριες, τις πρώην. Και τελικά απλά πηγαίναμε στη Φωκίνος και πίναμε καφέ. Λοιπόν, θα μεταδοθεί το πρώτο επεισόδιο της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς Τα Φιλαράκια. Έλα ρε εσύ, να πούμε, εκεί που περιμέναμε να δούμε τη Σουλτανίνα, την Τζένιφερ Άνιστον, κάτι τέτοια πράγματα. Τι άλλο θα γίνει? Το 2010 γινόμαστε παγκόσμιοι, καθώς θα ανακοινωθεί ότι η τροπική καταιγίδα με το όνομα Μαλέικας, δεν σας κάνω πλάκα, έτσι το λέγανε, θα πλήξει τα νησιά της Ιαπωνίας. Ήρθε ο Μαλθύμφι και μας τα γάνθυμφι. Έχουν προσπαθήσει, να πούμε, αυτοί μετά το δεύτερο παγκόσμιο, αναστηλώσαν την οικονομία τους σε 10-12 χρόνια για να έρθει ο Μαλθύμφι. Με 157 χιλιόμετρα την ώρα θα τρέχει ο Μαλθύμφι. Στην αριστερή, κάνε την μπάντα ρε Μαλθύμφι. Να περάσω, δεν βλέπεις που έχω τερματίσει τον Τεσεβό, να πούμε. Στις Φιλιππίνες, να πούμε ότι η λέξη Μαλέικας σημαίνει δυνατός. Μονόπαντα βέβαια, ανάλογος αν είστε αριστερόχειρας ή δεξιόχειρας και αν προπονείστε συχνά. Τι άλλο θα γίνει έτσι σαν σήμερα, για να δούμε? Να, το 1957 θα γεννηθεί ο Nick Cave. Ο φίλος μας που νομίζω είχε έρθει και φέτος, εγώ δεν τον πολύ συμπαθώ και πάρα πολύ, αλλά είναι ωραίος γενικότερα, είναι ποιητής, είναι παράξενος. Το 1957 θα γεννηθεί και νομίζω ότι το 1958 θα εφεύρουν αυτό το παράξενο τη βαφή μαλλιών που βάζει, να πούμε, η γαλλική εταιρεία Le Catrami, νομίζω το κυκλοφορεί στο εμπόριο. Το 1408 θα πεθάνει, έλα ρε. Τι στεναχώρια είναι αυτή. Πέρασαν χρόνια βέβαια, το ξεπέρασα. Θα πεθάνει ο Ιωάννης ο Παλαιολόγος. Έλα μωρή αρρώστια, Ιωάννης Παλαιολόγος. Αυτός ήταν από τους τελευταίους, αυτή ήταν. Καλά, όχι ότι προηγούμενη ήταν, αλλά τέλος πάντων ήταν λίγο παράξενο. Τα βρίσκε μία με τους Τούρκους για να πάρει το θρόνο, μετά δεν ήθελε τους Τούρκους για να τους δώσει το θρόνο. Δηλαδή, στο να τον πάρει ήταν λίγο έτσι πιο πρόσκαιρο, στο να το δώσει ήταν λίγο πιο σφιχτός, να πούμε. Το καταλαβαίνετε αυτό στις διεθνείς σχέσεις και γενικότερα στην ερωτική ζωή είναι λίγο προβληματάκι. Θα πάρει και μία νύφη την οποία τη λέγανε Ευγενία Γκατιλούζο. Πού πας τώρα με την Ευγενία Γκατιλούζο, να πούμε? Αυτό δεν ήταν ένα παράξενο ποδοσφαιριστής της Ιταλίας, να πούμε, τους έπαιρνε και σε σήκωνε, και αυτός πήγε και την παντρεύτηκε 800 χρόνια πριν, τέλος πάντων. Και έκανε διάφορα τέτοια πράγματα, όπως το να ανακηρυχθεί, ας πούμε, βασιλιάς της Θεσσαλονίκης, μόνος του, με το μυαλό του, δεν του είπε κανένας. Πριν τη ΔΕΘ. Λοιπόν, τι άλλο έχει γίνει σαν σήμερα? Το 3 και το 3. Το 1828 θα πεθάνει ο φίλος μας ο Σάκα. Όχι αυτός που βάζεται μέσα τα βιβλία, να πούμε, ο άλλος, ο μεγάλος των Ζουλού. Το οποίο το είχα δει παλιότερα σε μία σειρά και ήμουν και μικρός βέβαια, και είχε του Ζουλού και είχε κάτι Ζουλούδες και τρέχανε αυτές γυμνώστηθες και τα λοιπά. Τι έχουμε τραβήξει κι εμείς, η γενιά μας που δεν είχε πρόσβαση στην πορνογραφία, παιδιά, καθόταν και βλέπε το Σάκα το μεγάλο, το Ζουλού και μεγάλο. Ούτε μια φορά ξεβράκο δεν τον έδειξε, δηλαδή το φαντάζεσαι. Βλέπαμε το τσίρκο στην R3, περιμέναμε την Κάντι Κάντι, έχουμε κάνει πράγματα απαράδεκτα γενικότερα, αλλά τέλος πάντων. Για να δούμε πώς έχει ξεκινήσει η δική σας ημέρα, το δικό σας το πρωινό. θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Βρίσκεται εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας. Έρχεται εδώ και τι ωραία. Λοιπόν, να ο φίλος μας ο Μανώλης. Πού είσαι ρε Μανώλη? Καλημέρα από το γνωστό στρατόπεδο της Νέας Περάμου. Απάντησε ο Μανώλης. Είμαστε interactive και στα μηνύματα. Καλή εκπομπή, λέει. Βλέπω, λέει, χθες μπήκες φουριόζος. Κοίταξα, ήτανε και βράδυ, περνούσα και από εκεί. Εγώ για το My Market πήγαινα, αλλά λέω, αφού είναι τα παλικάρια εδώ πέρα στο... Είχε και τα παρκαρισμένα τα Steiger εκεί που φαίνονται, φέρνουν θύμισες. Τι θύμισες? Από εμένα, λέει, και τη βοηθό μου, τη Βάσια, που τη μαθαίνω τι σημαίνει Πέτρακας. Φιλιά πολλά στην βοηθός, έχει και πολύ πολύ ωραίο όνομα. Τι βοηθός, δηλαδή, τι σε βοηθάει να κάνεις, να βρεις ας πούμε το χαμένο ντουβρουτζά από μέσα σου? Πηγαίνεις το πρωί και παιδιά, Βάσια μου, οργάμω το, ξέρεις τι, όλες τις άλλες μέρες έχω μία υπερεμάτωση, σήμερα δεν ξέρω πού πήγε, για ψάξει και εσύ, πώς περνάτε το χρόνο σας? Να και η αρχοντούλα που λέει καλημέρα Αλέξανδρε Πέτρακα, νύστα σήμερα. Αρχοντούλα, δεν θα λες νύστα, δεν θα λες ξύστα και δεν θα λες και άκετυλος αλληγγυλικό οξύ. Αυτά τα τρία δεν θα τα λες. Και δεν θα λες άντε βρε Αλέξανδρε, τελείωνε, περιμένει ο κόσμος να περάσει ο επόμενος. Δηλαδή αυτά τα πράγματα. Πολύ δροσούλα, λέει, ότι πρέπει για ύπνο θα έχουμε και μυθολόγιο σήμερα. Όχι, τα βραδινά μας λογικά θα τα παραφέρουμε από την άλλη εβδομάδα. Να κάνουμε ένα ζέσταμα τώρα με το καθημερινό αυτό το ραδιοφωνικό. Και από την άλλη εβδομάδα θα τα επαναφέρουμε όλα, κάνουμε μαθήματα και διάφορα τέτοια πραγματάκια. Λοιπόν, πατάω το 3, πατάω και το 13. Να και η Μαρίτα που λέει καλημέρα, πανέμορφη ολότητα. Αλέξανδρε Πέτρακα, εποχούμενη σήμερα. Στο τρόλεϊ προς Τσαλάντρι. Έχει τρόλεϊ, δεν τα καταργήσαμε αυτά. Δεν φέραμε το τραμ. Θα φέρουμε και τις άμαξες τώρα. Θα μας κάνουν κακάκια να πούμε τα άλογα στους δρόμους. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Και έχω σηκωθεί και από τις 6:20. Άσε με! Υπάρχει μια γκρίνια σήμερα. Υπάρχει τρόλεϊ που πάει στο Τσαλάντρι. Οι τσαλαντριώτες το ξέρουν αυτό. Αυτός που έβγαλε το Τσαλάντρι είναι ο ίδιος που έχει φτιάξει την πινακίδα προς Τσαλτσίντα. 6:20 καλά είναι. Δηλαδή φαντάσου, θα μπορούσες να έχεις ξυπνήσει, ας πούμε, να πηγαίνεις τώρα στο τρένο χαλά και να κοιμάσαι. Το έχω πάθει μια φορά, είχα πάρει το τρένο από την Κηφισιά να πάω στη Βικτόρια. Τελικά με πήρε ο ύπνος και έφτασα στον Πειραιά. Εντάξει, δεν πειράζει, έκανες μια μαλακθή. Για μία μόνο καλό είναι. Πήρα λοιπόν το τρένο για να γυρίσω πίσω, με πήρε πάλι ο ύπνος και σταμάτησα στην Κηφισιά. Δηλαδή από εκεί που ξεκίνησα. Κάτι έχει κολλήσει εδώ πέρα και δεν παίζει τίποτα, αλλά δεν πειράζει, θα τα φτιάξω εγώ. Να, ο φίλος μας ο Γιώργος που λέει καλημέρα, Αλέξανδρε Πέτρακα. Αλέξανδρε Πέτρακα, εγώ πετάχτηκα από το κρεβάτι, λέει, όχι για έναν από τους τρεις λόγους, αλλά επειδή ήρθε ο Δήμος και φτιάχνει παύλα, αλλάζει πεζοδρόμιο από κάτω από το σπίτι ντουκουντούκου. Σου πετάχτηκες εσύ, βλέπεις τα γυμνασμένα αγόρια του Δήμου και τους εργάτες και έχεις ξεκινήσει ντουκουντούκου. Πάλι καλά που δεν έχεις ομιέ. Φαντάζεσαι να ερχόντουσαν τα παιδιά και να ξεκινούσες εσύ? Ήρθατε για το πεζοδρόμιο, ναι. Χίλια συγγνώμη. Το αντιμετωπίζω σαν πρώην επάγγελμα. Κατέβα να δεις τα παιδιά, θέλουν κάτι, κανένα καφέ και τα λοιπά. Ούτως ή άλλως όταν ο Δήμος φτιάνει τα πεζοδρόμια, μετά θα περάσει η ΕΙΔΑΠ να τα τρυπήσει, να πούμε, να βάλει τις σωλήνες. Μετά θα έρθει η ΔΕΗ να τρυπήσει την ΕΙΔΑΠ που έχει βάλει τις σωλήνες, να βάλει τα καλώδια. Μετά θα κάνουν βραχυκύκλωμα. Μετά θα έρθουν οι εταιρείες σταθερής τηλεφωνίας να βάλουν τις οπτικές τους ίνες. Το θέμα είναι εσύ, Γιώργο μου, να είσαι σταθερός. Εσύ στο Ντάκα Ντούκα. Don't stop, baby. Δροσερές και γλυκές καλημερίτσες, μας λέει η Νάντια. Αχ, ομορφούλα καλημερίτσα. Ορίστε, δρόσισε, θα βρέξει κιόλας. Ευχαριστημένη τώρα. Υπάρχει μια γκρίνια. Υπάρχει ένα προημινορωικό. Εγώ θέλω λίγο καλοκαίρι ακόμα. Λέει, δεν χόρτασα τη θάλασσα, θέλω κι άλλο. Νάντια μου, είναι τα 2/3 του πλανήτη, κοπέλα μου. Αν δεν χορτάσεις και με αυτό, δεν θα χορτάσεις ποτέ σου. Το θέλω να πιω όλο το Βόσπορο. Το καταλαβαίνει τώρα ότι αν ο συνάδελφο εκεί πρωταγωνιστή στην ταινία πορνό είναι ο Γιώργο Βόσπορο, πώ θα πάει σπίτι του άνθρωπο, θα τρέμουν τα πόδια του. Θα μπει στο τρόλι για το τσαλάντρι να πούμε και θα φύγουν οι κεραίε. Μην το κάνετε αυτό. Άσε να κάνει λίγο δροσιά. Άσε να δροσίσει. Άσε να πεταχτούν οι σουλτανίνες από το πουθενά, να ξεφτυλιζόμαστε εμείς οι άντρες το πρωινό κατούριμα. Φτάνει πια με τα ιδρωμένα από πουλίνια. Δηλαδή δεν μπορώ, μου είχε κολλήσει αυτή η εικόνα στο μυαλό. Έβλεπα ας πούμε καλή πηγές γυναίκες στον δρόμο και εγώ φανταζόμουν τον ήχο. Δηλαδή άσε λίγο να είναι λίγο χειμώνας. Ω γαμώτο, πήγε 8:30. Έλα ρε, τι ωραία που περνούσαμε. Νια, δεν πειράζει, θα επιστρέψουμε. Γιωμάτι κέφι και ενθουσιασμό και φυσικά με περισσότερο τηγανιτό φραπουτσίνο. Θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet και τα λοιπά. Τι να βάλουμε, χθες ξεκινήσαμε, είχαμε βάλει Rammstein, νομίζω σήμερα να το αλλάξουμε. Μην κάνουμε τα ίδια.

0: έτσι. Διεκδικούμε, απαιτούμε, παίρνουμε τη ζωή μας στα χέρια μας. Ει, πρωί πρωί είναι. Πιο μετά. Το πρωί είναι δυνατόν. Έλα τώρα. Επανάσταση.
1: Επανάσταση.
2: Ναι ρε φίλε.
0: Πού?
2: Στα καθαριστικά για τους δύσκολους λεκέδες ρε φίλε.
3: Να πάμε τους αδέρφια. Χεστήκαμε αδέρφια.
4: Τηγανιτό ή φραπουτσίνο.
1: Ναι, ναι, ναι, η εκπομπή που έχει και χαλή. Δεν παίζει ποτέ την ώρα που πρέπει, γάμο το. Κάτι πρέπει να κάνουμε αυτό το πράγμα. Δεν παίξε ρε, σε έχω πατήσει. Το play, το πάτη.

0: 25 λεπτά πριν από τις 9, 25 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, την πρώτη ώρα του τηγανιτού Φραπουτσίνο. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί στην καθημερινότητά σας, για να περάσουμε στα ειδικά sections της εκπομπής. Θυμίστε μου και το ανέκδοτο, μην το ξεχάσω. Δεν θα έχουν τι να παίξουν οι συνάδελφοι. Καλημέρα μου, σάτε, λέει ο Κώστας. Μπλικτέ, ραδιοφωνικέ παραγωγέ, κατάπτυστη τριτούλα σήμερα. Αλλά ευτυχώς έχουμε πρωινό Φραπουτσίνο, λέει, και τον ερουφάμε άπλιστα. Είναι δύο διαφορετικές συζητήσεις αυτές, όσοι τον ξέρετε τον Κώστα. Άντε να ξεκινήσει, λέει, και το μυθολόγιο, να πάρουμε μάτι τις ηλιοκαμένες συμμαθήτριες. Ρε Κώστα, είναι αυτό κίνητρο για γνώση? Είναι αυτό κίνητρο για... Α, δεν θέλει ερωτηματικό. Αυτό είναι κίνητρο για γνώση. Είναι κίνητρο για γνώση. Εντάξει, έχει λίγο τη δροσιά που έλεγε η Νάντια, έχει λίγο την τρίτη που έχει την αηδία εδώ ο Κώστας, αλλά μην κάνετε έτσι, έχει... θα αλλάξει ο καιρός, θα πέσει η θερμοκρασία. Και παιδιά, είναι καταπληκτικό, θα είμαστε σε αυτό το στο μεσοδιάστημα που οι γυναίκες από τη μέση και πάνω ντύνονται αστραπόγενος που πάει να ξεχειμονιάζει τα πρόβατα, να πούμε, στο χυμαδιό. Και από τη μέση και κάτω είναι ντυμένες πορνίδιο του Γουαδακιδίρ. Είναι κάτι παράξενο, δεν ξέρεις. Το κοιτάς και το υποσυνείδητο σου λέει: τι εποχή θα γαμθεί? Θα είναι χειμώνας, θα είναι άνοιξη, θα είναι καλοκαίρι. Θα είναι μια καλή στιγμή. Γενικότερα ανταπαντούμε εμείς. Να! Και η Γιούλα που λέει: λοιπόν, σύμφωνα με τις παγκόσμιες μέρες, σήμερα δεν θα πάρω το ταξί και θα κάτσω σπίτι να δω Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Αυτό είναι μια ωραία ιδέα. Όσο για το ρινό καιρό, λέει, παλιό καιρός, λέει, είναι, απλά το βλέπεις ανάποδα, όπως έγραφε και ο Αρκάς. Τώρα ας μην ξεκινήσω εδώ. Είναι πριν της, την κοινωνική επανάσταση με τις πατατούλες. Γιατί όταν χρειάστηκε να διεκδικήσουμε, μας έφυγε το δοντάκι μπροστά και γαμώτο. Ήτανε πρόβλημα μεγάλο, θα λέω, τεράστιο. Και ο Μανώλης από πριν που λέει: γραφειοκρατική εννοώ, λέει, αμέσως εσύ στο πονηρό. Δεν είναι πονηρό, ρε εσύ. Δηλαδή αντιμετωπίζεται, ας πούμε, η αισθητική δυσλειτουργία γραφειοκρατικά? Μπορώ να έρθω κάπου εκεί πέρα να σου πω: Μανώλη, καλημέρα. Θα μας κοιτάνε, αλλά θα μας ζηλεύουν. Αν το σπάτω, κοίτα να δεις, ούτε πάνω πάει ούτε κάτω. Έχει μείνει εκεί, έχει κολλήσει στον τρίτο. Και να μου πεις: δεν πειράζει, Αλέξανδρε, πήγαινε πάρε το πρωτόκολλο, να πούμε το δευτερόκολλο, το τριτόκολλο κτλ. Και μετά θα, αυτό που με νοιάζει εμένα είναι: εγώ θα συνέλθω. Θα μου περάσει. Να ξέρω. Να και ο Κωνσταντίνος λέει: καλημέρα, δροσερή μου σάτι ομορφιά. Εφέτος, λέει, θα έχει μυθολόγιο. Φυσικά και θα έχει μυθολόγιο. Συνέχεια, όσο είμαστε ζωντανοί, θα έχει μυθολόγιο. Απλά θα το ξεκινήσουμε λίγο πιο μετά, όπως κάνουμε κάθε φορά από τον τηγανιτό Φραπουτσίνο. Δηλαδή από την άλλη εβδομάδα. Δηλαδή, Κωνσταντίνε, επειδή είσαι και σε μια ηλικία, μάλλον δεν θα το προλάβεις. Αλλά δεν πειράζει τώρα. Τι να σου πω, κανένα μύθο εντάχει. Ήταν ο Ηρακλής και καθότανε, να πούμε, και ήρθε η αρετή και η κακία. Και η αρετή ήταν, να πούμε, μια... δεν βλεπότανε, ένα παράξενο πράγμα. Ήρθε η άλλη, να πούμε, η Curvy, που λέει: έλα από εδώ να γίνεις famous, διάσημος. Κοίταξε ο Ηρακλής στο Instagram, να πούμε, δεν είχε mutuals. Δεν θα πάρω την άλλη, τον μπάζω, να πούμε, να με περάσουν όλοι ότι είμαι καλό παιδί και ευαίσθητος και τα λοιπά. Τώρα μάλλον δεν του κάτσε αυτή, αλλά η ιστορία γράφεται από τους νικητές. Αυτά, φιλιά πολλά, χαρήκαμε που σε γνωρίσαμε. Να και ο Βασίλης. Πού σε, μωρή αρρώστια, Βασίλη? Καλημέρα, Αλέξανδρε Πέτρακα, πρωινή αρρώστια και συνήθεια. Καλά ξεκίνησες, λέει. Καλή συνέχεια, καλή σεζόν. Συνέχισε ακάθεκτος 1,5 μήνα ξεκούρασης. Καλά ήτανε. Κεφάλια μέσα όμως. Κάτσε ρε, τι κεφάλια μέσα? Να πάμε πρώτα για ποτάκι, να γνωριστούμε. Μάλλον έχουμε άλλη συζήτηση. Ο Λίγινης τα λέει, αλλά στο δρόμο συνήθως για δουλίτσα. Καλές εκπομπές. Βασίλη, σε ευχαριστούμε για όλες αυτές τις ευχές. Αχρίαστες ήταν. Μπορείς να μου πεις, να πούμε, έχεις ομορφύνει πολύ και τα λοιπά. Αλλά θα το πιάνω το υπονοούμενο. Α, καλώς την. Να και ο Κυριάκος. Καλημέρα, Αλεξανδρούκο μου. Καλημέρα σε όλους. Φιλάκια ρουφικτά, λέει, αφού δεν σου άρεσαν τα σταυρωτά εχθές. Κυριάκο μου, δεν είναι ότι δεν μου αρέσανε. Ήτανε πολύ, πώς να σου πω, να πούμε, ξερό, χύμα. Εγώ είμαι ευαίσθητος άνθρωπος, δεν είμαι, να πούμε, σαν και σένα. Πώς να σου το πω τώρα, να μην σκέφτεσαι, ας πούμε, λίγο και το συναίσθημα του αλλού. Θέλει λίγο αλτρουισμό. Θέλει λίγο, μισό λεπτάκι, θα σας εξηγήσω τώρα, γιατί έχουμε και το ανάλογο άρθρο και θα πρέπει να το αναλύσουμε. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά.
1: Αλεξάνδρουπο μου, καλημέρα.
0: Κυριάκο, αντρικά ρε, αντρικά είμαστε στον αέρα. Πού είσαι ρε, μαν.
1: Αντρικά... Τι κάνει ρε, μαν, πού είσαι.
0: Δεν σου, βγαίνει, είσαι, δε σου βγαίνει το αντρικά με την καμία, ας δοκιμάσουμε το άλλο. Πώς πάει το smokey eye, Κυριάκο μου.
1: Έλα ρε, άκου, έχω ανακαλύψει ένα καινούριο ηλεκτρονικό τσιγάρο.
0: Και τι, το χώρι στο μάτι σου. Πώς.
1: Πιτς.
0: Αυτό δεν είναι που μπαίνουν τα αυτοκίνητα της φόρμουλα μέσα.
1: Ρε είναι πιτς σου λέω, είναι αλλά ice.
0: Δεν έχω καταλάβει, τι είναι το πιτς ice και τι το κάνεις αυτό, το βάζεις στο στόμα σου αυτό το πράγμα.
1: Ναι ρε, ροδάκι κοινό, γερμάς, πώς το λένε.
0: Ξυπνάς το πρωί και βάζεις ένα φρούτο με τρίχες απόξω στο στόμα σου.
1: Αλλά ice.
0: Οι τρίχες θα είναι από τη συνήθεια.
1: Σου παγώνει κοινό.
0: Τι σου παγώνει.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραίο, ρε, πολύ ωραίο.
0: Συγγνώμη.
1: Έχω πρόβλημα, Αλέξανδρε.
0: Φαίνεται, Κυριάκο μου, φαίνεται, αγορίνα μου. Δεν μπορώ να κάνουμε τίποτα, αλλά πες το, εξήγησέ το μας εδώ και εμείς είμαστε εδώ για σένα.
1: Έτσι. Εδώ αυτό με τις καινούργιες κάρτες που βαράνε τώρα, λέει. Κατάλαβες ότι πρέπει να βαράς την κάρτα σου, ρε.
0: Πού τη βαράς την κάρτα σου, αγόρι μου.
1: Λέει τώρα κάθε εργαζόμενος πρέπει να βαράει την κάρτα του. Ναι, πολύ δύσκολο.
0: Και
1: ρε,
0: πρέπει
1: φίλε.
0: Να είναι η δικιά του. Εσύ μπορεί να πα να βαρέσει κάποιο άλλο. Να πει σημαίνει, εγώ δεν τη βαράω τη δικιά μου, ρε. Να πούμε, δεν έχω μπλαβιάσει. Μου έχει γίνει ice.
1: Αυτό. Ναι. Αυτό είναι τώρα, Αλεξάνδρε μου, ότι εγώ α πούμε τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι να χτυπάω. Είμαι εγώ με τέτοια χεράκια να χτυπάω. Είμαι εγώ.
0: Όχι, παιδάκι, με εσύ να το πιάσει τη συζήτηση, να πα να πει στον άλλον ότι είμαι κατά τη βία. Έλα να βρούμε, να πούμε ένα ποτάκι, να πούμε τα δικά μα. Δηλαδή. Συγγνώμη, το παλιό το τρίκ εκείνο λοιπόν, που το έδινε σε κάποιον άλλο και στη βάραγε. Το έχω πάθει εγώ και σε,
1: ναι, αυτό,
0: και σε δουλειά
1: αυτό,
0: και σε ουρητήριο δημόσιο.
1: Άλλος μου τη βαράει.
0: Αυτή τη στιγμή τώρα.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι δεν φτάνω ποτέ ρε φίλε στη δουλειά. Δηλαδή, εντάξει, λέω αφού μου χτύπησε την κάρτα,
0: ναι.
1: Είμαι εκεί. Αλλά δεν έχω πάει ακόμα.
0: Να ξεκινήσουμε τα βασικά. Δουλειά έχεις ή απλά γυρνάς γύρω-γύρω στο δρόμο, ας πούμε.
1: Όπως είχα, Αλεξανδρέ μου, με ψάχνουν.
0: Α, ωραία. Και τώρα αυτή τη στιγμή εσύ αντρικά, ας πούμε, σου τη βαράει άλλος.
1: Ναι, μου την έχει βαρέσει από το πρωί.
0: Και δεν δημιουργεί μια αποξένωση αυτό στο ζευγάρι.
1: Ρε, παιδί μου, ναι. Κοίτα, είναι και αυτά τα ερωτικά tricks.
0: Ναι.
1: Τα οποία μπορεί να θέλει το ζευγάρι να εμπλακεί σε τέτοιο...
0: Έλα ρε, να υπάρχει και σοβαρά τώρα. Μιλάς, πας τη συζήτηση προς τα εκεί, προς την παρουσία τρίτων ανθρώπων στην ερωτική ζωή του ζευγαριού.
1: Γιατί όχι.
0: Έλατε, γιατί όχι. Εγώ το έχω προτείνει. Όλο όχι μου λένε. Δεν έχω καταλάβει γιατί όχι. Αλλά, δηλαδή, εσύ έχεις κάνει τέτοιο πράγμα. Αυτό που θρύζε crowd.
1: Ρε, παιδί μου, θα ήθελα τώρα να κατάλαβες. Αφού μου τη βαράει άλλο, σου λέω. Γιατί να είμαι κακός.
0: Δεν έχω καταλάβει. Εσύ είσαι. Έχεις τη σύντροφό σου, εντάξει. Και ξυπνάτε το πρωί χαρούμενοι.
1: Είναι άσχετο αυτό, ναι.
0: Είναι άσχετο
1: έχω
0: αυτό. Εντάξει,
1: σύντροφο.
0: Για ξεκάρφωμα είναι άσχετο. Δεν έχει και καμιά σχέση με αυτό. Εντάξει, το καταλαβαίνω. και τη έχεις προτείνει, μωρό μου, επειδή πιο συχνά τη δίνω στο συνάδελφο να μου τη βαρέσει.
1: Άστο
0: εσύ σήμερα.
1: Τα πρωινά, επειδή δυσκολεύομαι, μου τη βαράει άλλος.
0: Ωραία. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Αυτό.
0: Και γιατί σε νοιάζει, άλλος κουράζεται.
1: Ρε παιδί μου, συμφωνώ σε αυτό που λες.
0: Ουσιαστικά,
1: είμαι μαζί σου. Εγώ όμως δεν μπορώ μετά να τα απεξέλθω.
0: Κάνεις
1: αυτό
0: το σεξ
1: το
0: του παντρεμένου μόνος σου. Είναι αυτό που άλλος κουράζεται, άλλος γουστάρει. Δηλαδή, είναι καταπληκτικό. Έχεις βρει
1: αυτό
0: το τρίκ.
1: Αυτό έχω πάθει.
0: Έλα ρε γαμώτο. Δεν πειράζει, το ξεπεράσαμε. Τι άλλα νέα, τι κάνεις.
1: Καλά είμαι μωρέ, καλά. Εγώ θα πρωτοτυπήσω με τις ερωτήσεις που έκανες εχθές,
0: ναι.
1: Και θα πω ότι έκανα σεξ.
0: Άσε ρε.
1: Μία φορά το καλοκαίρι, ναι. Αλλά έκανα.
0: Ποιο καλοκαίρι, ποια χρονιά ήτανε.
1: Αυτό, τούτο, τουτουνού.
0: Τι, τώρα το 2026 που πέρασε, με τις φωτιές.
1: Τουτουνού το έτος,
0: ρε πυρομανή, είσαι με τα καλά σου. Και εγώ ήταν ο κόσμος και εσύ... Εκτός αν είχες μαζέψει, ας πούμε, και λειτουργούσες στην υπερχείληση και πες να πας να βοηθήσεις την κατάσβεση. Έκανε σεξ αυτό τώρα που πέρασε, το έχει πρόσφατο δηλαδή, τα θυμάσαι.
1: Όχι πολύ πρόσφατο, δεν ξέρω αν είχαν ξεκινήσει και φωτιές τώρα, δεν με πιάνεις.
0: Ήτανε Ιούλης ή ήτανε Αυγούστης. Ποιο
1: ήτανε μήνα. Καλοκαίρι. Ήτανε καλοκαίρι. Δεν τα κοιτάω αυτά. Εγώ πάω τώρα.
0: Καλά, καλοκαίρι μπορεί να είναι και στην Αυστραλία να πούμε και μέσα να έχει χιόνια.
1: Μπορεί να έχω απόκληση που λέμε
0: το άλλο. Τα θυμάσαι τις λεπτομέρειες.
1: Εντάξει, δεν θυμάμαι ακριβώς, παιδί μου. Ήτανε γρήγο. Ήτανε.
0: Ναι.
1: Γρήγορο. Και ήταν καλό.
0: Το έκανες γρήγορο να προλάβεις να μην έρθει σύντροφό σου και να σε δει έτσι σαμπάλφι. Τι εννοείς γρήγορο?
1: Ήτανε γρήγορο, ρε παιδί. Δεν ήμουνα πολύ αυτή τη ώρα που λένε, ρε παιδί μου, σε κάτι πιάτα και κάτι. Δεν ήμουνα τη ώρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ετοιματζίδικος.
1: Ετοιματζίδικος του λεπτού που τα βάζει στο φουρνάκι μικροκυμάτων και γίνεται αμέσως, ρε παιδί μου.
0: Τα έβαλε στο φουρνάκι μικροκυμάτων, Κυριάκο μου.
1: Και σε ένα λεπτό ήταν όλα έτοιμα.
0: Τα έβαλε σε ένα λεπτό στο. Δεν σου μπλαβιάζανε, δεν ανάψανε. Δεν βγάλανε φουσκαλίθρε. Τώρα που είσαι, κλέβετε κάποιο σπίτι? Γιατί ακούγεται το σκρίνιο που το σούρνεις.
1: Όχι ρε, δεν ακούγεται σκρίνιο. Είμαι στο αυτοκίνητο ρε. Πρέπει να πάω για δουλειά σου, λέω, άσε με.
0: Αφού θα σου τη βαρέσει ο άλλος, εσύ τι πας να κάνεις?
1: Πρέπει να πάω.
0: Τι να δεις, αν σου τη βάρεσε καλά, πάρα τηλέφωνο και ρώτα. Εσένα πώς σου φάνηκε? Έτσι γίνεται στα ζευγάρια, ξέρω εγώ.
1: Θα πάω να δω ρε Αλέξανδρε, αν είναι όλα καλά, ξέρεις εσύ.
0: Θα πας να δεις και θα μας ενημερώσεις. Θέλω να είναι όλα τέλεια.
1: Ναι.
0: Εντάξει Κυριακό μου, σε αφήνω γιατί είναι κακή η γραμμή εκεί πέρα μέσα από το σκρίνιο που έχετε κλέψει.
1: Εντάξει Αλέξανδρε.
0: Εντάξει.
1: Μου. Φιλάκια.
0: Φιλάκια και σε σένα πάρα πολλά.
1: Εντάξει.
0: Και έχεις και πρόσφατο το σεξ, δεν σε ακολλήσουμε τίποτα. Φιλιά Κυριακό μου.
1: Φιλάκια ρε.
0: Φιλάκια και σε σένα φιλιά. Αντρικά όμως ρε. Μουτς ρε. Τέτοιο.
1: Αντρικά.
0: Ναι. Πιο αντρικά αν γίνεται μπορείς. Διστάζεις. Ναι. Εντάξει. Ωραία. Του τσολιά. Φιλιά πολλά. Δυστυχώς τεράστια προβλήματα. Αλλά σιγά σιγά προσπαθούμε και εμείς να βοηθήσουμε με αλτρουιστικό τρόπο. Μισό λεπτάκι να δω τι άλλο έχει συμβεί εδώ στην ζωή σας. Να και η Ιωάννα. Μου λέει καλημέρα όλη μέρα Αλέξανδρε, αν και τρίτη σήμερα είμαι πολύ καλά. Τι ανάποδος άνθρωπος να πούμε. Τηλεργασία, σπιτάκι, καφεδάκι, αχ αυτά τα αποκοριστικούλια. Εμετούλης. Ακούω εσένα λέει, έχω συντροφιά και το γατουλίνι μου και όλα είναι σούπερ και μας έχει στείλει όντως σε φωτογραφία Ιωάννα το γατσούλι της. Πολλές τρίχες ρε Ιωάννα μου, δηλαδή το καταλαβαίνω ότι είσαι μεγαλωμένη σε άλλη δεκαετία. Α, τετράποδο είναι. Χίλια συγγνώμη γιατί είναι. Έχω πολύ φωτεινή την οθόνη και. Ρε τι ωραίο που είναι. Δεν τα μπορώ που κάνω αυτά τα ανάσκελα. Να και ο Χρήστος λέει καλημέρα στον Τιτάνα των πρωινών Ερζιανών. Αλέξανδρο Πέτρακα. Αλέξανδρο Πέτρακα με κέφι και ενθουσιασμό. Ο Γκατούζο λέει, όχι ο Γκαντιλούζο. Όποιος θέλω, να σου πω. Αυτά τα θα σε διορθώσω και τα τέτοια. Να πας να τα λες τις γκόμενές σου. Είμαι απίστευτο σήμερα. Ραμστάιν σε διασκευή Ντιπές, ωραίος. Δεν ήταν σε διασκευή Ντιπές, ήταν όντως η Ραμστάιν. Με τα Μόουτς δεν τα πάω και πολύ καλά. Αντιθέτως πολύ καλά με τα Μόουτς τα πηγαίνει ο Σταύρος, τον οποίο τον ακούσαμε χθες το βράδυ. Κάθε φορά Δευτέρα και Τετάρτη ακούμε τον Σταύρο το βράδυ. Εγώ το κάνω περισσότερο από ενδιαφέρον, να ξέρετε, προσωπικό. Γιατί είμαι και σε μια ηλικία παράξενη. Λέω ζει, πεθαίνει. Να πούμε, καμιά φορά δεν απαντάει το τηλέφωνο. Λέω, άμα βγει στον αέρα, μάλλον ζει. Και χθες ζούσε. Καλημέρα μου, σαν θεότητα των FM. Λέει, άσε το Θαναθάκι και πάμε Λετωνία για να δούμε. Παιδιά, στη Λετωνία υπάρχει έλλειψη ανδρών. Εντάξει, Σταύρο μου, δεν θα τσιμπήσω να πούμε. Δεν μπορεί τώρα αυτή η ξενομανία να πούμε να. Πότε φεύγουμε? Δυστυχώς η εκπομπή θα σταματήσει και δεν μας νοιάζει κιόλας. Έτσι είναι οι Λετωνές. Είναι fake news αυτό για να μας καλούν? Δηλαδή είναι έτσι πραγματικά? Μη μας βγούνε τίποτα σαν τις Φιλανδές να πούμε που είναι δύο μέτρα με κάτι σμιλεμένα κορμιά, με κάτι απίστευτα στήθια να πούμε, με κάτι ερωτομανής να πούμε. Που πηγαίνουμε, τις φασώνουμε και μετά γυρνάμε στις δικές μας που παθαίνουμε κατάθλιψη. Και μετά δεν μπορούμε να φασώσουμε ούτε τις ξαδέρφες από τις Φιλανδές που έρχονται το επόμενο καλοκαίρι. Μην πάθουμε καμιά ζημιά. Όχι τίποτα άλλο. Στο λέω να πούμε γιατί θα χρειαστεί μετά να κάνουμε καμιά δουλειά και θα μας τη βαράει άλλος. Είδες πως ξεκινάνε αυτά. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Να και ο Πάνος το ιερό τοτέμ των ερωτικών σχέσεων εδώ της εκπομπής που λέει καλημέρα Αλέξανδρε Πέτρακα. Αλέξανδρε Πέτρακα, ευτυχώς δροσούλα. Αχα, ευτυχώς δροσούλα. Ευτυχώς ο Πάνος σήμερα αναγκαστικά λόγω καιρού ήρθε 2 μέτρα πιο κοντά στο καζανάκι. Φτάνει πια με τη θύμ, τη ζέστη και έχω να δηλώσω ότι έχει καλά συνεργεία και στο εξωτερικό. Στη Λετωνία, αδέρφια. Στη Λετωνία, δεν ξέρω αν έχεις άποψη. Βέβαια, προσέξτε πόσο θαραλέος είναι που ενώ προηγουμένως η Νάντια είχε βρήσει την κακοκαιρία η οποία είναι φρικτό, παιδιά, αυτό το πράγμα. Ο Πάνος βρίζει το καλοκαίρι. Κάτι δόλιο υπάρχει εδώ πέρα. Αποκλείται να το κάνει μόνος του. Θα το ψάξω, θα το βρω και θα πάω κι εγώ 2 μέτρα πιο κοντά στο καζανάκι όπως γίνεται συνέχεια. Να, εδώ και η Τίνα που λέει καλημέρα Αλέξανδρε, μου αρέσουν τα νέα στοιχεία. Τι μόνο με τσάτσο 3 και κακό 4 έχω πάρει εδώ πέρα τον περιοδικό πίνακα. Είναι αυτό που γράφεται με κόκκινο μαρκαδόρο. Η εκπομπή ανανεώνεται, έχει καινούρια πραγματάκια, έχει το 3, έχει το 13. Όσο γερνάμε εμείς, ανανεώνουμε τις εκπομπές να φαινόμαστε, είναι σαν τους καράφλες που φέρνουν το μαλλί από το ένα αυτί στο άλλο. Κάπως έτσι γίνεται. Μισό λεπτάκι να μάθουμε για το καλοκαίρι της Τίνας. Έχω πατήσει τα σωστά κουμπιά, μπορεί και ναι. Να ρουφήξω λίγο από τον... Έχω φτιάξει έναν γαλινοτσίνο, παιδιά, έχει μέσα και φραπέ και γαλλικό καφέ. Καταπληκτικό είναι.
2: Έλληνα!
0: Τίνα μου, καλημέρα!
2: Καλημέρα γλυκέ μου, αγάπη. Όχι, γλυκέ μου, αγαπημένε.
0: Αυτό ούτε το αγάπη, το άλλο, τα άντρακλα.
2: Όχι, την, άντρακλα αυτά στον Ερτζιανό, Τιτάνα.
0: Ναι, όχι και στα Ερτζιανά και εκτός αέρα είναι.
2: Τιτάνο
0: τεράστη. Ναι, αλλά τέλος πάντων, τι κάνεις Τίνα μου?
2: Αχ, είμαι πάρα πολύ καλά. Αυτό που διακόπτεις τον εαυτό σου είναι πολύ περίεργο.
0: Το έχω κάνει, το έχω ξεπατικώσει από την ερωτική μου ζωή, γιατί έχω κάνει πολλές φορές αυτή τη διακεκομένη συνουσία. Δηλαδή έχω σταματήσει Νοέμβρη και το έχω συνεχίσει μόνος μου Ιούνιο, γιατί περίμενα να μπας και γυρίσει, αλλά δεν. Και έτσι διακόπτω και τον εαυτό μου. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Το δοκιμάσεις
2: εσύ. Εξαιρετικό. Ναι, ναι, ναι. Το κάνω συνέχεια επίσης.
0: Σοβαρά.
2: Διακόπτω τον εαυτό μου.
0: Α, καλά κάνεις, γιατί μπαίνει κόσμος μέσα.
2: Και χωρίς χέρια και χωρίς λόγια κιόλας.
0: Και χωρίς χέρια, γιατί το έχω δοκιμάσει σε ποδήλατο μόνο. Δηλαδή το άλλο. Πώς ήταν το καλοκαίρι, έχεις ρωτοτροπήσει βάναυσα?
2: Ναι, όχι. Ναι,
0: Α, καλά κρασιά, ναι, εντάξει, ωραία. Πώς είναι η δυσθυμία σου λοιπόν?
2: Είχαμε 3 εβδομάδες διακοπές, άντε να κάναμε το σεξ 3 φορές.
0: Σοβαρά τώρα, κάνατε 1 φορά την εβδομάδα?
2: Ναι, ρε, γιατί ήμασταν σε κάμπινγκ.
0: Ναι.
2: Και εντάξει, πήγαμε σε οργανωμένο 10 μέρες.
0: Ωραία.
2: Είπαμε να το δοκιμάσουμε και αυτό.
0: Πήγατε στο καλύτερο κάμπινγκ των Βαλκανίων που είναι στην Κορώνη?
2: Όχι, όχι. Πήγαμε στο Βαθύ και...
0: Πού να πας και πώς?
2: Φτάνοντας μου λέει ο Σκοπιώτης, μαμά, εδώ είναι σαν φαβέλα. Μου έκανε εντύπωση, γιατί πού ξέρει το παιδί πώς είναι οι φαβέλες, τέλος πάντων.
0: Πού ξέρει το παιδί για το Βαθύ της μαμάς, εκεί είναι το πρόβλημα. Δηλαδή ότι ήταν επιλογή της μαμάς να πάτε εκεί, αυτό είναι, με προβληματίζει παραπάνω.
2: Ναι, ήταν μαζί το αποφασίσαμε με τον Μίτσο, γιατί είναι η παρέα των φίλων εκεί
0: δεν
2: πέρα.
0: Δεν μας νοιάζει τώρα η φίλη μας. Αδιαφορούμε τελείως για αυτά τα πράγματα. Θέλουμε να μας πεις για την ερωτική σου ζωή. Στο κάμπινγκ εκεί, πόσες, το κάνατε 3 φορές, πόσες ήταν με τον Μίτσο?
2: Όλες, μωρέ, και εσύ.
0: Σε όλες, παρίστατο και ο Μίτσος. Κοίτα το ζυγάρι.
2: Ξέρω πότε το κάναμε.
0: Και εγώ,
2: παραμονή του τέτοιου.
0: Του τέτοιου, πανήμερα.
2: Ήτανε παραμονή 15 Αύγουστου, σταμάτα.
0: Χίλια συγγνώμη, ναι, κάτι θυμήθηκα. Και με το που ξημέρωνε 15 Αύγουστος, λες απάνω στα αδέρφια. Τι?
2: Όχι, είχε γλέντι και έτσι είχε φασαρία και έτσι καταφέραμε να ερωτοτροπήσουμε, γιατί δεν τα ακουγόμασταν δίπλα.
0: Σοβαρά.
2: Αφού ήμασταν, δύο μέτρα απόσταση η επόμενη σκηνή.
0: Έλα, ναι, εντάξει, ρε παιδάκι.
2: Πολύ δίπλα.
0: Εγώ για την επόμενη σκηνή συνήθως πατάω το σκύπι, γιατί τις έχω βαρεθεί εκεί που μιλάω στον καναπέ. Και περιμένατε να ξεκινήσουν τα κλαρίνα από το πανηγύρι και τέτοια για να ξεκινήσετε εσύ τα αντίστοιχα.
2: Ναι, ρε, πολύ φασαρία λέμε, εντάξει.
0: Και έκανες και εσύ πολύ φασαρία.
2: Όχι, βέβαια.
0: Στο βουγκό αυτό το.
2: Αυτό ξεκίνησε.
0: Αυτούς τους ήχους.
2: Αυτό ξεκίνησε από όταν αποκτήσαμε παιδιά, άλλωστε.
0: Σοβαρά, από τότε.
2: Βέβαια.
0: Τίποτα. Ούτε λίγο volume.
2: Μόνο όταν λείπουν, είμαστε μόνοι μας στο σπίτι.
0: Συγγνώμη και του ψιθυρίζει το αυτή. Ναι, είναι υπέροχα.
2: Δεν μας αρέσει να μιλάμε πολύ.
0: Ναι, και αυτό είναι πολύ καλό σε ένα ζευγάρι να το συνεχίσετε. Δηλαδή, εκτός της σεξουαλικής σας ζωής, νομίζω θα σας βοηθήσει πάρα πάρα πολύ.
2: Προχθές μου λέει, συγγνώμη, ήθελες το τεστ, το τετ. Το λέμε τετ εμείς. Όχι σεξ.
0: Πώς το λέτε?
2: Τετ.
0: Ούτε να το πείτε δεν μπορείτε.
2: Είχε γνωρίσει.
0: Ούτε να το συγχαίρετε.
2: Όταν πρώτα γνωριστήκαμε, πήγαμε Σαββατοκύριακο με ένα φιλικό ζευγάρι.
0: Όλοι
2: με
0: μαζί.
2: Στο ξεχικό της μαμάς του.
0: Ναι.
2: Όλοι, οι τέσσερις μας. Και δηλαδή, είχαμε
0: στην
2: πάρα
0: πρώτη γνωριμία κάνατε όργιο.
2: Όχι.
0: Έτσι λοιπόν, να το λέω και εγώ το τετ.
2: Είχαν λέει λοιπόν έναν τύπο που δουλεύανε μαζί, ο οποίος είχε πρόβλημα εάρθρωσης και δεν έλεγε τα σίγμα και τα θ, τα έλεγε όλα τε. Οπότε λέγαμε να του φιλίτω το ματάκι του.
0: Τι να του τάνει.
2: Και τέτοιες σαν χλαμάρες. Τα κλαμάρες.
0: Πήγε στον άνθρωπο να κάνετε ανταλλαγή συντρόφων στο εξοχικό της μαμάς του ζευγαριού και του έλεγε να του φιλίτω το ματάκι. Συγγνώμη, πρέπει να σε αγαπάει παλαβά, δεν εξηγείται αλλιώς. Δηλαδή, άντρας.
2: Εννοείται. Αγαπιόμαστε πάρα πολύ.
0: Ναι, αλλά το σεξ δεν κάνετε.
2: Και το τετ είναι το σεξ. Ναι. Και μου λέει, ήθελες να κάνουμε το σεξ ή να πιάσουμε κουβέντα. Γιατί εκεί που πηγαίναμε να ξεκινήσουμε, πιάσαμε και λίγο την κουβέντα. Α, και
0: ναι, εδώ μ' αρέσει. Τι εννοείς εδώ, εδώ τώρα. Εντάξει, κοίτα, θυμάσαι προχθές που. Έλα, μωρή. είναι παράξενος ο τρόπος που επικοινωνείτε. Εμένα μου αρέσουν αυτά τα τέτοια. Να υπάρχει και λίγο, όχι μόνο χλατσαχλούτσα να πούμε, να υπάρχει λίγο συνέστημα. Και του πιάνεις την μπάρλα, εσύ στο σεξ δεν μιλάς. Αλλά άμα είναι να μην κάνετε το σεξ, τον μπλακώνεις την μπαρλαπίπα.
2: Του μιλάω για άσχετα. Είναι ο τρόπος να τον καθυστερήσω, κατάλαβες.
0: Σοβαρά, του πιάνεις την μπάρλα. Μην τολμήσεις! Μην τολμήσεις να τελειώσεις και έχω να σου πω κάτι.
2: Ναι, όχι, του λέω τη μαμά του, τα γεμιστά τη μαμά του, κάτι του αναφέρω, ρε παιδί.
0: Σοβαρά το. Αχ, σε θέλω, σε ποθώ. Δεν τρώγονται
2: τη μαμά σου. Πότε θα πας να φέρεις τη μαμά σου από εδώ.
0: Και αυτό σας φτιάχνει σαν ζευγάρι.
2: Για να κανονίσω το πρώτο. Όχι. Τον καθυστερεί, βρε παιδί μου.
0: Καθυστερεί να έρθει σπίτι. Δηλαδή έχει ξεκινήσει μόνο. δεν έχω καταλάβει.
2: Τον καθυστερεί, βρε παιδί μου.
0: Καθυστερεί να έρθει σπίτι. Δηλαδή έχει

0: κάνουμε, να... κάνουμε έρευνα τώρα τελευταία. Α. Πόσο συχνά πρέπει να εξπερματώνει.
1: Γιατί με σένα ή με άλλους.
0: Υπάρχουν πολλές θεωρίες. Σταμάτα.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, με εμένα.
1: Με
0: και
1: σένα,
0: μόνος του.
1: Καμία.
0: Αλλά όχι με άλλες.
1: Πόσες να τίνει.
0: Γιατί
1: τίνει στο συνάπειρο.
0: Λοιπόν, κάποιοι λένε 21 φορές τον μήνα.
1: Ναι, ναι, πρέπει.
0: Τώρα.
1: Πρέπει
0: δηλαδή για τον έλεος. Για τον προστάτη λένε.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά σύμφωνα με το ΤΑΟ
1: ναι.
0: λένε. Τώρα είναι διάφορα.
1: Τώρα πας
0: δηλαδή,
1: και, πας και ρωτάς
0: και
1: το κινέζικο αρκουδάκι πόσες φορές πρέπει να φτάσει ο οργασμό ο Μίτσος.
0: Δύο φορές το μήνα.
1: Όχι, είναι λάθος
0: το
1: αυτό.
0: Το χειμώνα λέει καμία. Καμία δεν πρέπει.
1: Ναι, δεν όλο πρέπει καμία. Αλλά πόσες θα του έρθει το θέμα. Πρέπει 21 φορές το μήνα, το έχω διαβάσει εγώ σε ειδικά άρθρα. Να
0: ναι.
1: το, με υδραυλική διαβάσαμε υποβοήθηση θα κάνεις εσύ το ρέουλο. Εντάξει. Και θα τον βοηθάς ναι. για να τη διατήρηση της υγείας του δηλαδή,
0: δεν
1: όχι τίποτα
0: άλλο. Δεν ξέρω, εγώ του ζήτησα να συνεχίσει την έρευνα, γιατί έχουμε διήστανται οι απόψεις, διτρίστανται, ναι, αλλά... τέλος πάντων έχει πάρα πολλές, και πρέπει να αποφασίσουμε ποιο τον βολεύει. Και αν είναι εκείνες, κατάλαβε.
1: Κοίτα, τον βολεύει όταν δεν είσαι εσύ, όταν δεν συμμετέχεις, εκεί τον βολεύει παλαβά, γενικότερα. Θα συνεχίσουμε και εμείς την έρευνα εδώ από την εκπομπή, γιατί έχει πάει 9:01 και θα στο κλείσω στη μούρη τώρα.
0: Ναι,
1: φιλιά από φιλιά.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα και σε σένα. Πάρε με μετά να πούμε πορνό, ναι.
0: Εννοείται.
1: Αχ, τι ωραία. Ναι, αλλά όχι τέτ και τζέκ. Θέλω να σου βάλω το κλακ, κλακ μου στο χέρι και να σε φτάσω σε κλακ, κλακ, κλακ και τέτοια. Να τα καταλαβαίνω. Να ξέρω τι λέω. Φάγαμε τα νιάτα μας να διαβάζουμε τις βιβλιοθήκες για να έρθει η άλλη τώρα και να σπεί θέλω το μπλούρι σου. Τούτο είναι το μπλούρι. Φιλιά πολλά.
0: Γεια.
1: Γεια. Άμα ρωτάς εσύ που να ξέρω εγώ. Έλα ρε γαμώ το πήγε 9. Oh shit. Α, ένα κόπρανο. Πρέπει να κάνουμε break. Θα επιστρέψουμε όμως με ειδησιογραφία, άρθρα, ζώδια, παραπάνω από τη δική σας καθημερινότητα. Και άλλα τέτοια συγκλονιστικά, θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε με κέφι και ενθουσιασμό τον τηγανιτό φραπουτσίνο. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε έτσι με την εκπομπή μας είναι πάρα πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, έρχεται εδώ, περνάμε υπέροχα, πατάω το κουμπί εδώ και κάνουμε το break. Τώρα το κάνουμε.

0: Ευχαριστούμε. Και από όλο αυτό που είχαμε ζητήσει στον Άι Βασίλη να πούμε, μας έφερε τους Pet Shop Boys. Για να πηγαίνει ο Σταύρος στη συναυλία και να του λένε οι άλλοι τι υπέροχα που σου πάνε, να πούμε αυτά τα φωσφοριζέ κραγιόν και κάτι τέτοια, και αφού δεν σου πάνε, σε το έχω πει. Έλα τώρα με τις αηδίες. Και τέλος πάντων, εμείς έχουμε και χαλί. Ναι, ναι. Άμα πατάς το play έπρεπε να παίζει. Ναι, ναι. Αλλά... 3, 2, 1, go! Μπορεί να βγήκαμε από την πρώτη, αλλά με εφηβική ορμή, κέφι, ενθουσιασμό και αντοχές, τάκα, τάκα! Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα του Τηγανητού Φραπουτσίνο. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι για ακόμα ένα πρωινό εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε την αγαπημένη σας πρωινή και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή πάντοτε στο 4. Πρέπει να βάλω ένα διαγωνισμό όπως βάζουν όλες οι εκπομπές στην τηλεόραση. Να σας δώσουμε, ξέρω εγώ, ένα αυτοκίνητο στο τέλος. Δεν το δώσουμε στο τέλος εβδομάδα, το δώσουμε στο τέλος χιλιετίας. Είναι αυτό που στέλνετε εσείς στο 090. Πολλά πολλά λεφτά, κάνετε το αυτοκίνητο 20.000, βγάζουμε εμείς 100.000 και σας δίνουμε τις 20 πίσω. Αυτοκίνητο pass. Καταπληκτική ιδέα. Μισό λεπτάκι να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στην καθημερινότητά σας. Να, ο φίλος ο Γιώργος, που έχουν πάει οι άλλοι από κάτω και του τρυπάν το πεζοδρόμιο. Στην αρχή κάτι είπες για τη βενζίνη, λέει, εδώ πέρα έχει την ίδια τιμή το πετρέλαιο με τη βενζίνη. Νιώθω σαν να μην αγόρασα ποτέ πετρελαιοκίνητο. Τώρα θα εκτιμήσει το τρακτέρι. Καλέ μου φίλε Γιώργο. Εντάξει, σταμάτα εκεί στο βενζινάδικο, πες του βάλε ό,τι έχεις. Σαν απελπισμένοι να πούμε μετά από 40 χρόνια γάμου. Μωρό μου, θέλω να κάνουμε το σεξ. Βάλε ό,τι έχεις τώρα. Η ίδια τιμή είναι. Το βλέπεις πάνω κάτω, τα ίδια πράγματα είναι. Και η Μαρίτα που λέει γαμ, θύμ, θύμ, την κίνηση στην Κηφισίας, ούτε καφέ δεν πρόλαβα να πάρω. Γιατί παιδάκι μου δεν πρόλαβες να πάρω. Γιατί δεν λες να σου τη βαράει και σε ένα άλλος. Και τα βρίσκεται, ας πούμε, την άλλη μέρα που θα πας δουλειά. Βάρατε εσύ σήμερα σε μένα και στη βαράω εγώ αύριο. Πλησίασε τώρα ένα συνάδελφο με την Κυριάκη ο αυτή η λύση. Και πες συγγνώμη, να μου τη βαρέσει σήμερα, στη βαρέσω εγώ αύριο. Δεν νομίζω να αρνηθεί. Μεταξύ μας κιόλας. Έχει κίνηση Κηφισίας. Ένα άλλο πολύ ωραίο που κάνουν όλοι είναι και πάμε να δούμε το δελτίο κίνησης. Αφού δεν κουνιέται τίποτα, ρε, ποια κίνηση. Και ο φίλος ο Κρίς που λέει καλημέρα Αλέξανδρε, καλή αρχή λέει για τη φετινή σεζόν. Τα κεφάλια μέσα ούλαν, δεν θα μιλήσεις σε μένα έτσι, θα μου την το πιουκ. Ελπίζω να πέρασες όμορφα λέγεις διακοπές και να μάκρυνες το ερωτικό σου γέννη. Τώρα Κρίς, δεν ξέρω, θα δεχτώ το κομπλιμέντο. Νομίζω ότι υπάρχει ένα άϊχο χαμού στο τέλος του μηνύματός σου. Άϊχο βέβαια, σαν να κάνει το σεξι Τίνα. Αλλά με προβληματίζει λίγο. Να, η Μαρίτα που λέει από τις 12 του μήνα θα τις βαράμε κι εμείς. Και συγγνώμη, από τώρα μέχρι τις 12 του μήνα τι θα κάνετε? Θα τις φυγοκεντρίζετε στον αέρα? Κοίτα τι την κάνω, βζούψι, βζούψι, βζούψι, βζούψι. Φαντάζεσαι να μπεις μέσα και να δεις τα προπελίνο των συναδέλφων σου. Να κάνετε πλάκα, να τους πάτε εσείς οι κοπέλες φωσφοριζέ προφυλακτικά και να κλείνετε τα φώτα. Παιδιά, θα μπείτε μέσα και θα είναι χάσιμο. Με το βζούψι, βζούψι. Έχω ξεχάσει να πω το ανέκδοτο πριν περάσουμε στην υπόλοιπη δισογραφία και δεν κάνει, γιατί κάθε σοβαρή πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή που σέβεται τον εαυτό της λέει το ανέκδοτο, μετά το αποκόπτουμε και το παίζουν όλοι οι άλλοι. Συνέχεια. Λοιπόν, έχει ως εξής. Είναι λοιπόν η, αν θυμάμαι καλά, είναι η αδέκαστη δικαιοσύνη. Είναι αυτή που έχει δεμένα τα μάτια και να μην βλέπει τι κάνουν, να πούμε, οι υπαλληλοί της. Okay. Και έτσι όπως είναι αδέκαστη, είναι με το ένα χέρι να μπω, έχει τη ζυγαριά. Στο άλλο έχει ένα σπαθί. Σαν τον Νταρντανιάν Μανάβη είναι. Δηλαδή ο Καραγιώζης Φούρναρης. Τέλος πάντων, είναι η αδέκαστη δικαιοσύνη. Είναι ένας κακομοίρης εκεί στο δικαστήριο. Σχιζοφρενής, βλαμμένος κτλ. Του λέει ο δικαστής, κύριε μου, κατηγορήστε ότι σκοτώσατε, να πούμε, το διαχειριστή της πολυκατοικίας σας με ένα αλυσοπρίονο. Ακούγεται από πίσω μια φωνή, κερατά, κερατά. ησυχία στο δικαστήριο, λέει ο πρόεδρος. Και αφού σκοτώσατε με το λησοπρίωνο τον διαχειριστή της πολυκατοικίας, κατηγορήστε να πούμε ότι με ένα κατσαβίδι σκοτώσατε και τον περιπτέρα. Ακούγεται πάλι φωνή από πίσω. Κερατά! Κερατά! Θέλει τράβηγμα στο τέλος. Μόλις συνειδητοποίησα ότι αυτό είναι πάνω κάτω, όπως μιλάει πολλής κόσμος στο ραδιόφωνο που τραβάει τη φωνή του. Συνεχίζει ο δικαστής κλείνοντας το ραδιόφωνο για να μην μακρηγορούμε. Επίσης κατηγορήστε ότι με μία πριονοκορδέλα, να πούμε, σκοτώσατε τέσσερις γριές γειτόνισσες. Ακούγεται η φωνή από πίσω, ξανά στο on. Κερατά! Κερατά! Συνεχίζει ο δικαστής να διαβάζει. Αυτό είναι το αστείο τώρα, εντάξει. Τώρα το χτίζουμε. Τώρα το περιχαρακώνουμε, τώρα το φτιάχνουμε. Τώρα είναι ωραίο, τώρα έπεσε η σύνδεση και δεν θα κάνουμε το σεξ. Αλλά συνεχίζει ο δικαστής και λέει, κατηγορήστε επίσης ότι με ένα κρουστικό δραπανοκατσάβιδο, να πούμε, βιάζατε παραφύσιν 15 τυχαίους περαστικούς. Ακούγεται τη φωνή από πίσω. Κερατά! Κερατά! Πετάγει το δικαστής απάνω. Τώρα θα είναι το ωραίο, τώρα θα είναι το αστείο. Ναι, το θυμόσαστε. Κάθε φορά αυτός έχει σκοτώσει, να πούμε, με τη μισή εργαλειοθήκη του, να πούμε, έχει σκοτώσει όλο τον κόσμο. Σας το λέω γιατί είστε κυλήθοι και μπορεί να το ξεχάσετε και να μην καταλάβετε ότι πόσο ωραίο είναι το αστείο. Ακούγεται λοιπόν ο δικαστής. Μα επιτέλους, ποιος είναι αυτός ο κύριος που φωνάζει? Και ακούγεται πάλι η φωνή από πίσω. Κερατά! Γειτονάς του είμαι, κύριε πρόεδρε. 10 χρόνια του ζητάω ένα εργαλείο, όλο δεν έχω, μου λέει. Δηλαδή, το αστείο είναι ότι στην κατηγορία, στην ανάγνωση κατηγορίας, αυτός είχε σκοτώσει όλο τον κόσμο, να πούμε, με το μισό πράκτικερ. Και τώρα φάνηκε στο δικαστήριο ότι με ένα κατσαβίδι, με ένα κρουστικό δραπανό κατσαβίδι κτλ. Και έρχεται ο άλλος και σου λέει, εγώ τώρα 10 χρόνια σου ζητάω ένα. Δηλαδή ήταν η αλληλουχία ότι αυτός που ζήταγε έπρεπε ο άλλος να σφάξει το μισό κόσμο για να καταλάβει ότι έρχεται η αλληλουχία και δεν του τα δίνει, να πούμε, για να είναι μόνο δικά του. Τώρα τι δεν καταλαβαίνετε? Δηλαδή, να σας πω κάτι, δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Μπαίνουμε σε mood. Οικειοποιούμαστε ρόλους για να έρθει ο άλλος και λέει τι μαλακθήν, τι ανέκδοτο ήταν. Γιατί σάμα ήταν καλό, μωρέ, θα το καταλαβαίνατε. Μα τώρα κερατά. Επίσης το άλλο το πολύ ωραίο είναι το. Δηλαδή να τραβάς τη φωνή σου στο ραδιόφωνο και να ακούγονται και η μιξούλα. Τέλος πάντων, ήταν πολύ ωραίο το ανέκδοτο. Αύριο που θα το έχετε καταλάβει, γιατί σήμερα είστε και λίγο βλαμμένοι. Μισό λεπτό, θα πατήσω το 3 και το 13 και πριν περάσουμε στη θεματική εδώ πέρα, γιατί έχω τα 20 tips για να κάνεις το σεξ που πάντα ονειρευόσουν. Εσύ που ακούς την εκπομπή, κερατά! Κώστα μου, καλημέρα!
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Καλημέρα, Κώστα. Τι κάνεις?
1: Πού είσαι, βρε παιδί μου?
0: Εδώ είμαι, κερατά. Είμαι ακόμα στο δικαστήριο. Είμαι, τι να κάνω.
1: Κερατά.
0: Είσαι καλά?
1: Ωραίο ήταν. Είμαι καλά, ήταν ωραίο. Εσύ είσαι καλά?
0: Εγώ μετά τώρα που μου είπες ότι ήταν ωραίο, δεν είμαι πολύ καλά, γιατί έχω αποτύχει παταγωδός. Καλά, προσπαθώ. Πώς πέρασες το καλοκαίρι σου, πώς ήντουνα?
1: Η κυρία Μαρία, όλοι εκεί.
0: Όλα, ο ζωολογικός κήπος είναι καλά, αυξάνονται κιόλας. Έχουμε καινούρια μέλη, έχει πλάκα, είναι ωραία. Κυνηγάμε τον ένα και τον άλλο. Εσύ που είσαι στην Προπέλα, σήμερα πήγες και έκατσες στην Προπέλα, ακούγεται αέρας.
1: Ακούγεται αέρας, είμαι έξω, εγώ κάνω δουλειές, κόβω δέντρα. Ξερά, ωραία.
0: Ναι, εντάξει, την πραγματικότητα
1: κάνω τα δικά μου.
0: Ναι, δεν είναι. Δεν
1: πείσαι. Όχι, όντως, τώρα κόβουμε μια μουριά. Για την ακρίβεια.
0: Γιατί την κόβετε τη μουριά την κακομοίρα?
1: Έχει αρρωστήσει, Αλέξανδρε, είναι ολοτρύπες.
0: Να την κόψετε, όχι απάνω, να την κόψετε χάμου. Χάμου!
1: Χάμου
0: να την. Και. Τώρα δηλαδή εσύ που δεν έχει και τη ζέστη και αυτή, σας κοιτάνε όταν κάνεις αυτή τη δουλειά που είναι χειρονακτική. Περνάνε οι γυναίκες και κοιτάνε.
1: Πάντα.
0: Ναι, πάντα, γιατί όλα ξεκινάνε από το σεξ. Σας κοιτάνε οι γυναίκες και λένε, πω πω, ένα γυμνασμένο αγόρι με.
1: Εμένα μόνο.
0: Ναι, τέλος πάντων. Σε κοιτάνε, δηλαδή σε φλερτάρουνε. Ναι. Σου λένε, πού σε μας τώρα.
1: Κοίτα, επειδή είμαστε του δημοσίου, ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν μας κοιτάνε και με πολύ έτσι.
0: Α, η μουριά είναι διακοσμητική, είστε στα γραφεία μέσα. Τι δίνετε,
1: τη γλάστα. Όχι, δεν έχει σημασία. Όχι, ρε Αλεξάνδρα, είμαστε του δημοσίου όμως, οπότε μας παίρνει και εμάς η μπάλα. Δεν έχει σημασία που είμαστε έξω και μας τρώει δρόμο.
0: Και δεν σε φλερτάρουνε, ρε.
1: Έχει και κανένα τυχερό που και που.
0: Αυτό δηλαδή, εσένα έχει τύχει να σε φλερτάρουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, τι σου λένε όταν είσαι με το πριόνι στο χέρι.
1: Όταν είμαι με το πριόνι στο χέρι και τις προάλλες, ας πούμε, για παράδειγμα, κόβαμε, καθαρίζαμε σε ένα μοντέρνο εδώ καφέ στη Νέα Ερυθρέα απ' έξω.
0: Ναι.
1: Και ήταν ιδιοκτήτρια πολύ αστέρι. Μπορεί να ήταν λίγο μεγαλοποί,
0: ναι,
1: αλλά ήταν αστέρι.
0: Αστέρι, τι σύνταξη είχε. Πόσο έπαιρνε, πρέπει κάνα 2.000 θα έπαιρνε. Αστέρι.
1: Είχε επιχείρηση.
0: Καλή γριά.
1: Δεν ήταν γριά, αρέσει. Ήταν 50 η γυναίκα, 55 μέχρι κάπου εκεί πριν. Δεν ήταν και γριά.
0: Καλά, εντάξει, εκεί δεν είναι γριά. 50 είμαι κι εγώ. Με λες εμένα γριά.
1: Εσύ όχι, εσύ είσαι Λεβέντης, είσαι νεανίας.
0: Λεβέντης νομίζω ότι θα έλεγες. Okay. Και τι σου είπε η κυρία ιδιοκτήτρια?
1: Μας έφερε τα νεράκια εκεί πέρα, από τους λίγους που φέρνουν και κανένα νερό.
0: Νερά έφερε, σκοτώθηκε.
1: Και είπαμε κοπλιμέντα.
0: Κοπλιμέντα, τι ωραίο το νερό. Πόπο, δύο οξυγόνα δίπλα στο υδρογόνο. Πόπο.
1: Της λέω, μήπως θα πάμε να κάνουμε το τετ. Μου λέει όχι, γιατί είσαι μες στην πίχλα.
0: Το δε και εσύ έτσι.
1: Τώρα που το έμαθαν, έτσι θα το λέω.
0: Ας κάνουμε μια στατιστική προσέγγιση. Λοιπόν, μάθαμε τώρα ότι ένα άλλο ζευγάρι της εκπομπής, η Τίνα με το Μίτσο, το κάνουμε 3 φορές το καλοκαίρι. Εσύ,
1: μπράβο,
0: Μίτσο. Ναι. Πόσες φορές, Κώστα?
1: Το κάναμε κι εμείς, η αλήθεια είναι.
0: Εσύ με το Μίτσο.
1: Θα σου πω τι έπαιξε. Όχι, με την Κατερίνα.
0: Έκανες...
1: Θα σου πω ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο.
0: Ρε εσύ, περίμενε. Αφού βλέπεις, σ' αγαπάει η κοπέλα. Γιατί δεν κάνεις αυτά τα πράγματα να πούμε?
1: Μα μου τα ζητάει.
0: Άσε ρε που στα ζητάει, να με δώστης τα κι εσύ και σήκω φύγε να πούμε. Ούτως ή άλλως, παντρεμένοι δεν είσαστε. Στη φορμόλη δεν τα έχεις.
1: Αυτό κάνω,
0: πήγαινε μέσα, πάρε το γυάλινο, δώστης το και φύγε. Δηλαδή πάνω από 3 φορές, τους νικάμε.
1: Τους νικάμε, ναι.
0: Έλα ρε θηρίο. Με τη ζέστα.
1: Έπαιξε λίγο. Πρέπει να ήταν τουλάχιστον 6 φορές, 7.
0: Σε ένα session.
1: Από το κλείσιμο της εκπομπής μέχρι σήμερα που μιλάμε.
0: Σε ένα session. Δηλαδή αποφασίσατε ότι σήμερα... Κοίτα, να κάνουμε... Όχι. Πώς κάνουμε τη γενική στο σπίτι? Για 6 μήνες καλά είναι. Να κάνουμε μέχρι τα Χριστούγεννα.
1: Κοίτα, θα σου πω, έπαιξε καθοριστικό ρόλο το εξής.
0: Ποιο?
1: Άλλαξε χρώμα μαλλιά.
0: Ναι. Και νομίζω ότι είναι άλλη.
1: Και νομίζω ότι είναι άλλη, οπότε ξαναζώ τον έρωτά μου.
0: Έλα ρε εσύ. Είδες κάτι που εσύ δεν μπορεί να το κάνεις, ας πούμε. Δεν μπορείς να αλλάξεις χρώμα στα μαλλιά, γιατί δεν έχεις. Ναι, είναι ωραίο.
1: Το μόνο σίγουρο που δεν μπορώ να κάνω είναι να αλλάξω χρώμα στα μαλλιά.
0: Ναι, αλλά δεν πειράζει. Και ήσουν ικανοποιητικός, δηλαδή ποιες είναι οι αντιδράσεις της, τι ακούς, τι σου λέει?
1: Εγώ ήμουν τρομερός. Αυτό είναι.
0: Ναι, όχι τη δική σου την άποψη.
1: Ήμουν καταπληκτικός.
0: Ναι, αυτό εντάξει. Και αυτό βαθμολογούμε και εγώ συχνά. Αλλά.
1: Με τόση προπόνηση που έχω κάνει στη ζωή μου, Αλέξανδρε, αποκλείεται να είμαι κακός.
0: Σοβαρά. Έχεις προπονηθεί έτσι εντόνως?
1: Πάρα πολύ. Από τα 14-15.
0: Στις προπονήσεις δεν είσαι μόνος σου όμως και δεν κρεμάς με κόσμο. Εγώ αυτό έχω το πρόβλημα ερωτικά. Είμαι καταπληκτικά, είμαι μόνος μου, είμαι εξίσως εραστής. Μόλις παρουσιαστεί, να πούμε. Δεύτερη παρουσία εκεί πέρα. Κρεμάω, δεν μπορώ. Έχω το άγχος της απόδοσης.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Ναι.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Ούτε εγώ το πιστεύω, εσύ.
1: Να το πιστέψω.
0: Με το που τις διώχνω είμαι τέλειος. Με όση ώρα είναι.
1: Νομίζω έτσι τα λες. Τα λες επίτηδες έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί κάνεις αυτή την αμυντική έτσι.
0: Όχι. Κώστα μου, είμαι ειλικρινής. Και εσύ, δηλαδή. Να, έλα μια μέρα να το πιστοποιείς. Έλα να μου κάτσεις και να δεις μετά. Ότι. Δηλαδή. Θα έχεις και εσύ την ίδια. 6 φορές ρε θηρίο.
1: Ναι, όχι μαζεμένες έτσι. Όχι σε μια μέρα.
0: Έφηβος.
1: Έφηβος. Έπαιξε λίγο το μαλλί, έπαιξε ένα καθοριστικό ρόλο.
0: Σου κάνει αυτό εσύ.
1: Μιλήσαμε κάποια χρόνια πίσω.
0: Σου κάνει. Και τι χρώματα έκανε?
1: Μαύρα.
0: Τα άβαψε από τώρα? Μήπως επήγε και σε ένα συμβολιογράφο καλού κακού να υπογράψεις κάτι χαρτιά? Την καινούρια τη συνταγή με στάρι και ζάχαρη άχνη την έφαγες? Μήπως.
1: Στη δοκίμασα ήταν καταπληκτική.
0: Ναι.
1: Το κάνει το κόλυβο τρομερό.
0: η ίδια αισθάνεται την ανανέωση με τα μαλλιά. Γιατί πάνε και φτιάχνουν τα μαλλιά τους και μετά σου λέει καλά, εμείς δεν το παίρνουμε χαμπάρι μεταξύ. Νομίζαμε ότι είναι καραφλές από τότε που τις γνωρίσαμε, αλλά δεν πειράζει. Και αισθάνονται μια ανανέωση. Είδες να έχει, ας πούμε, απάνω της, να έχει πάρει τα γράδα της, να έχει πάρει τα πάνω της.
1: Από όσο μπορώ να κρίνω εγώ, γιατί γυναίκες είναι, δεν μπορείς να είσαι και απόλυτα σίγουρος πάντα.
0: Ναι.
1: Έχει ρωτήσει και το μαγουλάκι τη.
0: Έχει γκόμενο.
1: Χαμογελαστεί είναι. Έχει γκόμενο.
0: Έχει γκόμενο. Είναι δυνατόν. Ρε εσύ, τα απλά, ρε Κώστα, εσύ ο έμπειρος.
1: Τη έχω πει να μην έχει γκόμενο, να έχει γκόμενα.
0: Σου κάθεται 6 φορές σε ένα καλοκαίρι. Χαμογελάει. Τι άλλο θες? Δηλαδή. Αυτά από μόνα τους μαρτυρούν το γεγονός.
1: Ότι είναι με άλλον ή με άλλη.
0: Με άλλον. Με άλλοι είναι άλλη, δύο λάμδα ομικρογιώτα. Είναι με τους άλλοι. Είναι λάθος, αλλά.
1: Όχι, να είναι με άλλη με ήττα δεν έχω πρόβλημα. Με άλλον ναι, δεν θέλω.
0: Γιατί ρε εσύ να πούμε, εσένα δεν θα σε καλέσει κανένας, δεν θα είσαι εκεί.
1: Δηλαδή, αλλά δεν θέλω να το δει. Μόνο που το ξέρω, που τώρα που μου το είπες εσύ και δεν μου το βάλε στο.
0: Δεν στο έβαλα, όχι, να το βγάλω, το δεν είναι δικό μου.
1: Στο μυαλό. Μόνο που μου το είπες, τελείως. Είναι αρκετό για να πάω σπίτι να κάνω επεισόδια τώρα.
0: Θα πας σπίτι, θέλω να κάνεις το τρίκ. Πριν πας σπίτι, θα πας στο σούπερ μάρκετ και θα αγοράσεις μια καινούρια κόλεστον.
1: Τι είναι αυτό, ρε.
0: Αυτό δεν είναι βαφές. Για τα μαλλιά. Εντάξει, μια L'Oréal Plenitude Fluff. Ό,τι κουσκουζέ βρεις, θα το αγοράσεις.
1: Ωραία.
0: Και θα πάρεις μια άλλη βαφή. Θα πάρεις μια καφέ, μια ξανθιά, ξέρω, κάτι τέτοιο.
1: Για να τα βάψει, εκείνη.
0: Ναι, τώρα αν τα βάψει, πάρα πει ότι σε αγαπάει και δεν έχει γκόμενο. Άμα σου πει, ας πούμε, ότι αυτό που έφερες είναι ντουκόχρωμα.
1: Και...
0: ναι.
1: Βάλτε στο.
0: Πάλι πολύ χώρο έχει ρε Κώστα. Σου βάζω εγώ, σου βάζουν όλοι. τι logistics είσαι, αγόρινα.
1: Εσύ στο μυαλό έβαλε.
0: Ναι, γιατί να έχουμε την εγκεφαλική αυτή επικοινωνία. Και γενικότερα, εγώ πάντως σας κόβω ότι έχετε περάσει ένα όμορφο καλοκαίρι.
1: Κοίτα, αν όπως ξέρεις, αν κρίνεις ότι εγώ δεν είμαι καθόλου το καλοκαίρι, καθόλου όμως. Mm-hmm. Εγώ τώρα αρχίζω και θέλω να πάρω, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Περάσαμε από τότε που μετακομίσαμε και αυτά, η αλήθεια είναι ότι περάσαμε καλά.
0: Καλά τώρα, και εσύ έφυγες, είσαι στα βόρεια προάστια, είναι άλλο πράγμα. Πηγαίνεις καφετέρια σε κερδάνε νερά, να πούμε τα μιλφ ιδιοκτήτριες, τους κόβεις τις μουριές.
1: Τρομερή.
0: Σοβαρά.
1: Ήταν τρομερή.
0: Θα μου πεις μετά ποια καφετέρια είναι, γιατί κοντά είμαι γενικότερα πολλές φορές.
1: Φυσικά θα σου πω.
0: Θα σου πω κι εγώ να πας και σαλού.
1: Εννοείται να μου πεις.
0: Ναι,
1: παντού πηγαίνω εγώ για αυτά. Και δεν πίνω καφέ.
0: Όχι, νερά εσύ. Νερά. Θα πλακωθείς το κατούρημα. Θα κατουρίσεις από Νέα Ερυθρέα μέχρι Μαρούση, ό,τι πετυχαίνεις.
1: Κώστα. Ξέρεις τι μου έχει κολλήσει στο μυαλό.
0: Τι σου κολλήσει.
1: Μου είχε κολλήσει στο μυαλό αυτό που είχε πει με το Μπετζούτσου.
0: Ναι.
1: Είχε πει ο Νίκος. Και τριχιασμένη εφοπλίστρια των βορείων προαστίων.
0: Ναι, αλλά ταιριάζει οπτικά.
1: Τρομερό. Τρομερό, Αλέξανδρε, τρομερό.
0: Είσαι, πολύ το νιώθεις.
1: Σε
0: παρακαλώ, Κώστα μου, έχει αρχίσει εκεί πέρα η 50χρονη ιδιοκτήτρια και αντί να σε ρουφάει, σε φυσάει. Διόρθωσε την λίγο, γιατί κάνει παράσιτα.
1: Φύσα, γιατί το σεντόνι.
0: Μην πάει και αυτό και το σεντόνι μέσα. Ρε, τι ντουλά από κόλληση είσαι. Call is the way to bring the information together. The phone. Μην βήχεις, ρε σύχαμα. Πήγε να πούμε ο φηματικός στα βόρεια προάστια. Θα φύγουν αυτοί από πάνω να πάνε στις κουκουβάωνες για σπα. Μην το κάνεις αυτό. Φιλιά πολλά.
1: Φιλιά, καλημέρα.
0: Καλημέρα και σε σένα. Περνάτε πάρα πολύ ωραία στη ζωή σας. Αλλά δυστυχώς περνάει πολύ πολύ γρήγορα ο χρόνος και, να, και πάλι δεν πρόλαβα. Έχουμε εδώ πέρα τα ζώδια, έχουμε τόσα ωραία πράγματα. Δηλαδή. Να, εδώ η Νάντια που λέει το μόνο καλό με αυτόν τον καιρό. Βασικά δεν το λέει έτσι, το λέει το μόνο καλό με αυτόν τον καιρό, ρε φίλε, είναι ότι δεν έχουμε το κλασικό 20 βαθμούς να μας ξυλιάζει. Μας ξυλιάζει με γιώτα. Είχε δροσιά και στην Ιταλία, για ρώτα τον. Ποιο να ρωτήσω αν είχε δροσιά στην Ιταλία. Πάμε και ξεφτιλιζόμαστε και σε άλλες χώρες τώρα. Δεν φτάνει, είναι δυνατόν εδώ πέρα να πούμε να λες εντάξει τόσο είναι. Και ένα μικρό μου ξαδερφάκι που πάει τρίτη δημοτικού τόσο το έχει. Α, κοίτα. Και μόλις αλλάξεις τα σύνορα να... Αυτό δεν το ξέρα σαν λύση. Έλα βρε Νάντια μου και εσύ να πούμε. Αυτό με τη ζέστη δεν είναι ωραίο να πούμε. Τώρα να χειμωνιάσει, να κάψουμε τα ξύλινα πόδια του παππού στο τζάκι να πούμε, γιατί δεν θα έχουμε τίποτα άλλο. Δηλαδή να είναι ωραία. Να και ο Πάνος που λέει, άμα βάλεις αυτοκίνητο δώρο, εγώ θα το κερδίσω φίλε, γιατί είμαι και λίγο ο πιστόφαρδος. Φυσικά και εσύ θα το κερδίσεις Πάνο, γιατί είσαι πολύ πολύ τυχερός και σύμφωνα με όσα έχουμε κανονίσει με τις τιμές, όπως θα κερδίζουν όλοι οι άλλοι. Με κλήρωση. Τα βάζουν όλα στην κληρωτίδα και μετά ψάχνουμε τον αναγραμματισμό. Έτσι γίνονται. Πάνο, εδώ είμαστε αγόρι, να τις πάρεις κι άλλο αυτοκίνητο. Ούτως ή άλλως στον γκαράζ δεν το έχετε. Ό,τι θέλεις εμάς, τα δίνουμε σε τίποτα γνώστους. Και ο Κωνσταντίνος που λέει, ρε κερατά, τι ανεκδοτάρα ήταν αυτή. Εντάξει, το ρε κερατά θυμήθηκα τώρα το πρώτα σιγά μου Reloaded, όπου ο κύριος Ιβάν Τσιμπούκοφ έβριζε το γαμπρό του συνέχεια, ρε κερατά. Επιτέλους, ένας άνθρωπος, ο Κωνσταντίνος, άνθρωπος. Ένα υβρίδιο μεταξύ συνταξιούχου της Πλειστόκαινου και ατμομάγειρα, που αντιλαμβάνεται το σωστό, το ποιοτικό, το καλό, το χιούμορ της εκπομπής. Και ο φίλος μας ο Χρήστος που λέει, αριστούργημα το ανέκδοτο, πάλι καλά λέει που μας το εξήγησες. Επιτέλους, δεύτερος που καταλαβαίνει, ο Χρήστος είναι στα χνάρια του Κωνσταντίνου, δηλαδή ακολουθά από πίσω την νεκροφόρα να πούμε, και όπου πάει θα πάει και αυτή. Το έχετε σκεφτεί αυτό σε μια κηδεία? Ότι λίγο χαβαλές να είναι ο οδηγός, παιδιά, μπορεί να σας πάει με τα πόδια να πούμε καμιά 45 χιλιόμετρα και να σας πάει τελικά στην κόμενά του. Παιδιά, λίγο θα καθυστερήσω, 5 λεπτάκια και έρχομαι. Μόλις το σκέφτηκα και σαν εικόνα ήταν καταπληκτική, αλλά πήγε 9.30. Έλα ρε γαμώτο, θα επιστρέψουμε με 20 tips για να κάνετε το σεξ που πάντα ονειρευόσασταν. Ειδήσεις από όλο τον κόσμο, ζώδια και φυσικά το μεγάλο, το κτηνόδι, το να τόσο είναι με το συμπάθειο διαγωνισμό της εκπομπής, για τον οποίο δεν έχουμε ιδέα ακόμα, αλλά κάπως θα κάνουμε τη δουλίτσα και θα γίνει. Λοιπόν, τι να βάλουμε τώρα? Θα πατήσω το 3, θα πατήσω και το 13 και θα συνεχίσουμε από εκεί που το αφήσαμε. Έχω κάνει το ίδιο πράγμα με σεξ. Το είχα ξεκινήσει το 96, το τέλειωσα μόνος μου το 2008. Έψαχνα και μετά να πούμε, να τη βρω στο Facebook, να της πω πως πήγε να πούμε, και πετάγεστε και μερικές, εγώ δεν έχω social. Πώς θα σου πω μωρή να πούμε τι καταπληκτικός που ήμουνα, αφού δεν το λες εσύ. Εγώ σε ποιο να τα πω, μόνος μου, τα ξέρω.

0: Το καλό, η Παναγιά μαζί σου. Στην Αθήνα να πας, δασκάλα να γίνεις. Εμένα αυτό μου λέγει η γιαγιά μου. Γιατί αυτό τους λέγανε και δικά της η γιαγιά. 3, 2, 1. Go! Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τα τελευταία 25 λεπτά της εκπομπής. 25 λεπτά πριν από τις 10. Είναι πρωινό Τρίτης και εσείς είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι για ένα ακόμα πρωινό εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε με κέφι και ενθουσιασμό τον τηγανιτό φραπουτσίνο, την αγαπημένη σας πρωινή και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή πάντοτε στο 4. Να, εδώ η Νάντια που λέει ανεκδοτάρες, τραγουδάρες, τι άλλο μας περιμένει φέτος. Φέτος μετά το ανεκδοτάρες, το τραγουδάρες. Λοιπόν, από ημερομηνίες κρατάτε το 7-11 και μετά είναι 12 και 19 12 που σας περιμένουν φέτος. Αυτά έχω να πω προς στιγμή. Και επιπλέον μετά τις ανεκδοτάρες, τις τραγουδάρες, κάποια στιγμή, έτσι μέσα στο φθινόπωρο, θα φέρουμε μεγάλες γαβάθες να τις γεμίσουμε με λαδάκι και μεγάλα καρβέλια ψωμί. Θα είναι ένα DIY παπάρες, η οποία είναι ένα ευγενές φαΐ, παρεξηγημένο κατά κύριο λόγο, και πολλές φορές όταν βρίσκεστε σε οικογενειακό τραπέζι μπορεί να παραπέμπει και σε κανιβαλισμό. Δηλαδή είναι λίγο πρόβλημα όταν τρώτε την παπάρα, αλλά τέλος πάντων επιστρέψαμε. Να, και ο Παναγιώτης που λέει καλημέρα Λεβέντισα του Athens Free Radio. Καλά λέει ο παλίκαρος που πάει να κόψει τη μουριά. Παλίκαρος τώρα. Άμα τον δεις, δηλαδή. Τέλος πάντων. Είναι ο σχιζοφρενής δολοφόνος με το πριόνι, δεν ισιώνει. Παναγιώτη μου, όλα καλά, γορίνα μου. Όλα καλά, αφού έχουμε πει ότι επειδή δεν θυμάσαι τις ονομασίες από τα χάπια, θα τα παίρνεις με χρωματάκια. Τα κίτρινα στις 8, τα καφέ στις 9. Αυτό βέβαια θα μπορούσε να είναι κάλλιστα και άπλυτο βρακί, αλλά τέλος πάντων. Δηλαδή, τα παίρνουμε βάση χρωμάτων. Πάμε να βοηθήσουμε λίγο στο δημογραφικό, γιατί παιδιά έχω ένα πρόβλημα με εσάς, δηλαδή όλα καλά και όλα ωραία, αλλά δεν μου γάμφει η ύμφη λιγάκι. Και έχουμε πρόβλημα, δεν κάνουμε παιδιά και πεθαίνει η ύπεθρος, πεθαίνουν, δεν θυμάμαι τώρα, διάφορα πράγματα. 20 tips. Είναι 24 παραπάνω λεπτομέρειες από όσες ξέρω γενικότερα για το σεξ. Τέλος πάντων, για να κάνεις το σεξ που πάντα ονειρευόσουν. Έλα ρε θηρίο άρθρο. Τι είναι σε αυτό με γυναίκα που σε ποθεί και τέτοια. Ξεκινάω τα 20 tips. Κρατάτε και εσείς σημειώσεις. Και όπου συνταυτιζόμαστε τα κρατάμε, ναι. Να σε αγγίζει χαμηλά, σιγά και απαλά. Τι να με αγγίζει χαμηλά, σιγά και απαλά. Αφού γαργαλιέμαι στις πατούσες, δρε να πούμε τι. Λοιπόν, αυτό δεν μου κάνει. Σοπάστε εντελώς για λίγα λεπτά. Αυτό μου κάνει, παιδιά. Αυτό που πετάγεστε, ειδικά οι γυναίκες, ας πούμε, οι συντρόφισσες στο σεξ, που πετάγεστε, έχετε άποψη, ξάφνου ξυπνάτε, κάνετε κάτι ερωτήσεις, τι μου κάτι, άμα ήξερα τι σου, ρωτάμε και εμείς μετά. Οι άντρες κολώνουμε, δεν έχει να πούμε, το μυαλό θολώνει. Σε ρωτάει άλλη τι μου κάνεις και παθαίνουμε ερωτική παπαγαλίαση. Τι σου κάνω, τι σου κάνω. Και μένουμε στο τέλος με την απορία, η οποία αλλάζει, γίνεται και αλλάζει και χρόνο. Δηλαδή από το τι μου κάνεις είναι μετά, φεύγετε εσείς και μένουμε τι της έκανα. Τι της έκανα, γιατί έφυγε. Λοιπόν, δεν μου αρέσει αυτό το σοπάστε για λίγα λεπτά, καλό είναι. Προκαταρκτική γυμναστική. Λίγα λεπτά γυμναστικής λέει, 20 λεπτά είναι ικανοποιητικός χρόνος. Είσαι με τα καλά σου. Θα κάνω 20 λεπτά γυμναστική για να κάνω ένα λεπτό σεξ. Εντάξει, στα γεμιστά που σου παίρνει 2 ώρες να τα φτιάξεις και 10 λεπτά να τα φας, πάει στο διάλογο, έχει και φετούλα. Έχει τύχει να χωθεί σε γυναικεία μασχάλη, να πούμε, και να σου μυρίζει η ντομάτα γεμιστή. Δεν μ' αρέσει. Ανάσυρε από τη μνήμη σου εμπειρίες σεξ που σε ευχαρίστησαν. Ναι. Να πας με τη σύντροφό σου να ξεκινήσεις το σεξ, να ανασύρεις από τη μνήμη σου εμπειρίες σεξ που σε ευχαρίστησαν. Και αντί να βγάλεις την μπέμπελη, να βάλεις τα κλάματα. Είστε με τα καλά σας. Ούτε αυτό το θέλω. Δες άλλες γυναίκες να διεγείρονται. Αυτό μ' αρέσει. Είναι αυτό που πάνε και τρίβονται. Βάζουν κάτι σαν τη γη. Like the earth. Κάτι τέτοια πάνω τους. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Και τρίβονται μετά, τρίβονται. Ναι, χάλια, χάλια τα κάνατε. Τον καναπέ να πούμε, γιο μπάτο, κολλάει. Θα μαζέψουμε μυρμήγκια, θα έρθουν οι μύγες. Άλλαξε μέρος και ώρα που συνήθως κάνεις το σεξ. Αυτό είναι πάρα πολύ, ειδικά για τα ζευγάρια. Όταν το μέρος και η ώρα που κάνετε το σεξ τα ζευγάρια είναι διαφορετικά, τα ζευγάρια είναι συνήθως κατά 95% απόλυτα ευχαριστημένα και το 5% που είναι δυσαρεστημένο είναι γιατί διαλέξανε το ίδιο μέρος χωρίς να το ξέρουν. Και είναι άσχημο αυτό τώρα να βλέπεις τον άνθρωπο που αγαπάς να κάνει αυτές τις ακολασίες. Σύχαμα. Αγόρασέ του ένα σεξ τόι. Οι ανδρικοί δονητές, λέει, έχουν αύξηση 72%. Αντρική, ρε. Να τον πάρεις να πούμε και να... Να έχει και μεγάφωνα από κάτω. Αλλά σε βάλω κάτω, σου αλλάξει τον αδόξαστο, ρε. Να τον πιάνεις και να σου μένουν οι τρίχες στο χέρι. Δεν το έχω βρει αυτό, δηλαδή. Δεν ξέρω που το πουλάνε αυτό. Γεια σας, θα ήθελα ένα δονητή. Μάλιστα, έχουμε αυτόν, έχουμε αυτόν. Και έχουμε αυτόν. Αυτός ο τρίτος πώς λέγεται? Κάγκουρας Τσουμπάκα. Εγγυημένη η δονή. Λέει, πες του, αυτό δεν το έχω ξανακάνει ποτέ. Και θα πιάσει αυτό. Άμα πάω εγώ στη σύντροφό μου και της πω, ρε αγορίνα μου, αυτό δεν το έχω ξανακάνει ποτέ. Και καλά δεν φαίνεται αν το έχεις ξανακάνει ποτέ ή όχι. Δεν έχει μείνει πάνω το καρτελάκι με την τιμή και... Στείλ του ξαφνικά ένα ερωτικό μήνυμα. Γιατί έχει όλο άντρες? Τέλος πάντων, ξαφνικά δηλαδή να στείλω ένα ερωτικό μήνυμα. Αυτό ναι, για να προειδεάσεις την κατάσταση. Να πεις, θα δοκιμάσω τώρα μισό λεπτάκι με έναν άνθρωπο έμπειρο. Τώρα μην πάρω κάποιον από εσάς που είσαστε, πάτε και δηλώνετε για να βγάλετε τις καινούριες ταυτότητες. Σας ρωτάει να πούμε άγαμος. Ναι, ναι, πολύ. Λοιπόν, μισό λεπτό. Ο Κωνσταντίνος που λέει, τι μέρα είπες κρατάμε για τον Νοέμβρη? Αν δεν κάνω λάθος είναι 7 Νοεμβρίου. Είναι ένα Σάββατο. Αλλά θα σας τα πω. Μισό λεπτάκι να δοκιμάσουμε τώρα. Γιατί αυτά τα sex tips που δώσαμε, εντάξει, στη θεωρία όλα καλά είναι. Στην πράξη κολλάει το σίδερο. Δηλαδή άμα είναι να κάνω κετσάκιση για να μου κάτσει να πει, τι θα γίνει τώρα με το... Έλα, Κωνσταντίνε, καλημέρα. Κωνσταντίνε, καληνύχτα. Έχεις... Ναι,
1: ναι, με ακούτε?
0: Ναι, ναι, από τον καταράκτη μίλαγε στο φούρνο μικροκυμάτων για καμιά δεκαετία δευτερόλεπτα, δεν πειράζει. Να σου πω, μη μας το κάνεις αυτό. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Ποιο?
0: Αυτό, 1-0. Πρώτον. Δεύτερον, θα σηκώνεις γρήγορα το τηλέφωνο. Είσαι και σε μια ηλικία που δεν. Άμα βαρύσει πάνω από τρεις φορές, δεν με πάει. Πέθανε. Μην το κάνεις αυτό.
1: Είμαι σε εξαιρετική φυσική κατάσταση.
0: Ναι, εξαιρετική φυσική κατάσταση αποσύνθεση. Αυτή τη στιγμή χιλιάδες λουλούδια στρέφουν τις ρίζες τους προς τα σένα για να ρουφήξουν ζωή. Εντάξει, όλα καλά. Τι κάνεις?
1: Είμαι καταπληκτικά.
0: Ναι, κοίτα να δεις.
1: Έχω γυρίσει με ενθουσιασμό στη δουλειά. Ναι. Υπέροχα, υπέροχα.
0: Τι, προσλάβατε καινούρια γραμματέα? Κάτι θα έχει γίνει. Για να είσαι ενθουσιασμένο στη δουλειά, κάτι έχει γίνει εκεί πέρα.
1: Όχι, πέρασα πολύ ωραία το καλοκαίρι μου και γύρισα, ναι, καταπληκτικά έτσι. Πολύ
0: πέρασες
1: ωραία.
0: Και ωραία το καλοκαίρι. Κάτι έχει κάνει εσύ, να πούμε. Δηλαδή δεν εξηγείται αλλιώ.
1: Έχω κάνει.
0: Και ζητά συγγνώμη τώρα με τον τρόπο σου. Πέστα, δηλαδή πέρασα το καλοκαίρι, είμαι ωραία στη δουλειά. Πε μα τώρα τι έκανε. Ξενοκοίταξες?
1: Όχι, μα είσαι τρελός.
0: Ξενοφαντάστηκες μάλλον, το... γιατί δεν βλέπεις που δεν βλέπεις εκεί. Αλλά τέλος πάντων, το ξενοφαντάστηκες.
1: Τι λες τώρα?
0: Λοιπόν, αρχικά θα σε βάλω και σένα στο διαγωνισμό μας. Έχουμε η Τίνα, ναι, με το Μίτσο 3 φορές. Έχουμε τον Κώστα με την Κατερίνα 6 φορές. Βλέπουμε υπάρχει μια γεωμετρική πρόοδος εδώ πέρα. Θέλουμε να μας πεις και εσύ πόσες φορές ερωτοτρόπησες αυτό το καλοκαίρι, όχι μόνο σου.
1: Και να σου πω, δεν θα με πιστέψεις.
0: Ναι, καλά.
1: Κανείς,
0: ναι,
1: δεν θα το πιστέψει.
0: Και ναι, να μου έλεγες δεν θα σε πίστευα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πεις φορές. Αλλά πάμε, πες έναν αριθμό.
1: 20.
0: Ωραία, ωραίος ο αριθμός αυτός. Είναι ο διπλάσιος του 10. Το 10 είναι το διπλάσιο του 5, άρα 2,5 φορές.
1: Εγώ δεν μπορώ να το πιστοποιήσω. Θα πρέπει να καλέσεις.
0: Συγγνώμη, έκανες εσύ 20 φορές το σεξ?
1: Τον Αύγουστο μόνο.
0: Σοβαρά τώρα?
1: Αν μπορούσες έκανα κι αλλιώς.
0: Καλά, δεν τρέπεσαι λίγα. Έρχονται τουρίστες, έρχονται στην πατρίδα μας. Να βγουν έξω, να έχεις λεκιάσει εσύ πουθενά, να πούνε να τα πατήσουν, να πάνε να δώσουν τα λεφτά τους αλλού. Είσαι με τα καλά του.
1: Τι να κάνω, δεν μπορούσα.
0: Φορές.
1: Ναι. Δεν με αφήνει ήσυχο.
0: Συνέχεια σε κυνήγα για από πίσω για αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι, το ξέρει αυτό.
1: Το έχει τάμα κάθε Αύγουστο να μου.
0: Αυτό είναι το τάμα. Άλλοι βάζουν μια λαμπάδα, είσαι με τον πόη μου. Εσύ σου πάει και σου βάζει το σπαρματσέτο. Είναι ωραίο αυτό. 20
1: είναι
0: φορές.
1: Ωραίο,
0: εγώ θα σε πιστέψω.
1: Λέμε, είναι ωραίο.
0: Και εσύ απέδωσες και τις 20 φορές, δηλαδή είχες 20 στα 20.
1: Είχα 20 στα 30, όχι 20 στα 20.
0: Α, τις 30,
1: 31 μέρες έχει ο Αύγουστος.
0: Α, όχι ότι κρεμάσαμε το 33%.
1: Όχι, όχι.
0: Δηλαδή και τις 20 ήσουν από την αρχή μέχρι το τέλος functionable.
1: Functionable.
0: Ρε τώρα μας κοροϊδεύεις.
1: Θα έλεγα εγώ ποτέ ψέματα.
0: Ήσασταν, είχατε πάει σε κανένα χωριό. Ήτανε με μια γκόμενα από το χωριό, δεν ξέρουμε.
1: Ήμασταν στο χωριό, ναι. Ήσυχα, εμείς δεν είχαμε κοντά δεξιά αριστερά πολλά, οπότε... Ναι.
0: Όλη την ώρα τι να κάνουμε. Δεν γαμφίλ, την λέω εγώ. Παπ! Δηλαδή δεν είναι ότι σου προτείνουν και εσύ.
1: Λίγο ο ήλιος, λίγο η θάλασσα, λίγο τα αγόρι μου. Όλα ήταν ωραία.
0: Α, αυτό δεν μου το έχεις πει. Νόμιζα, ήθελα να σε ρωτήσω με την Ιωάννα, αλλά τώρα αλλάζεις τις παραμέτρους της συζήτησης. Σοβαρά.
1: Σοβαρά.
0: Δηλαδή μπορώ να το πιστοποιήσω. Παίρνω την άδειά σου, γιατί εντάξει, αυτά τώρα είναι και λίγο αδιάκριτο.
1: Και εννοείται, τι, γιατί.
0: Και αυτό το λες τώρα, ας πούμε, δηλαδή το ξέρουν και οι συγγενείς σας, έπαιρνες, ας πούμε, έλα θεία, έκανα 20 φορές το σεξ.
1: Όχι, δεν τα λέω.
0: Τα κρατάτε τώρα κρυφά μεταξύ σας.
1: Εγώ δεν λέω για το τέτ, όχι.
0: Ωραία. Εντάξει, ήθελα να μάθω εγώ, γι' αυτό το λέω. Να σου πω, εσένα αυτό εδώ πέρα το στυλ του ξαφνικά ένα ερωτικό μήνυμα πιάνει.
1: Πιάνει πολύ αυτό. Το δουλεύουμε.
0: Τι το δουλεύετε. Τώρα, άμα σου στείλει ένα ερωτικό μήνυμα.
1: Τώρα εντάξει, είμαστε στη δουλειά και έχουμε χιλιόμετρα απόσταση. Αλλά γενικώς το δουλεύουμε.
0: Η Ιωάννα είναι σπίτι και. Δουλεύει από σπίτι με το κομπινεζόν της εκεί, με δεν ξέρω τι φοράει να πούμε.
1: Τηλεργασία είναι και. Εντάξει, είναι και η κόρη τώρα εκεί, εντάξει.
0: Α, η κόρη που έχει γκόμενο.
1: Ναι, η κόρη που έχει γκόμενο, ναι.
0: Έχει σκεφτεί ότι ο γκόμενος κάνει στην κόρη αυτά που έκανε εσύ παλιότερα σε. Εντάξει, στο λέω γιατί θα πάει στο πανεγκεφαλικό για να σου έρθει ο γρήγορα.
1: Σιγά, μην μπορεί αυτό.
0: 20 φορές.
1: Το παλμαρέ του δάσκαλου.
0: Κατάλαβα τι έκανες, δόλιε. Τώρα κατάλαβα το σχέδιό σου. Είχες πάει το καλοκαίρι, έπαιρνες τηλέφωνο το γαμπρό σου και του έλεγες να σου πω κάτι. Άμα το κάνω 20 φορές εγώ στη γυναίκα μου, φαντάσου τι θα σου κάνω εσένα που δεν σε συμπαθώ κιόλας.
1: Έτσι
0: είναι. Λοιπόν, θα πάρω την άδειά σου και θα επικοινωνήσω για να μάθω του λόγου του αληθές για το νούμερο.
1: Ναι, ναι, για μάθε να μάθω.
0: Για μάθε να μάθεις και εσύ, γιατί εσένα σου είπαν 20-20 λες. Φιλιά πολλά. Καλημέρα.
1: Φιλιά.
0: Καταπληκτικά περνάτε. Τι δόλιο ο πατέρας, ρε, ο πατέρας. Δεν μπορεί να τα ξεπεράσει αυτά τα πράγματα. Μισό λεπτάκι, θα πατήσω το 3. Θα πατήσω και το 13 και θα πάμε. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος λέει 20. Κοιτάξτε τώρα σε ένα ζευγάρι πώς μπορεί κάλλιστα να προκληθεί μια διχογνωμία και προβλήματα καμία φορά. Από τη μία μεριά στην άλλη. Είμαστε σε αναμονή. Αφού έχω το σποτάκι, γιατί δεν το παίζω, γιατί δεν προλαβαίνουμε. Ιωάννα μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Πω είσαι ξεστελειωμένη, ακούω. Μπα μιλήσει. Είμαστε καλά, Ιωάννα μου.
2: Είμαι στο σπίτι. Τηλεργασία.
0: Ναι, έχω μία απορία και έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Πάρα πολύ όμως. Έμαθα κάτι το οποίο, δηλαδή, αν σου έχει συμβεί όντως.
2: Ναι.
0: Τι να σου πω, ρε παιδάκι μου, αν θες να μιλήσει σε κάποιον, εδώ είμαι.
2: Τα έχω πει και στον ψυχολόγο μου, εντάξει, δεν πειράζει.
0: Το καταλαβαίνω, δηλαδή. Είναι, μάθαμε ότι το καλοκαίρι, τον Αύγουστο συγκεκριμένα που πέρασε.
2: Μάλιστα.
0: Ο Κωνσταντίνος, για κάποιο λόγο, χωρίς να ξέρουμε τώρα ποιος του το είπε, γιατί το πίστεψε κτλ., θεωρεί ότι έχει κάνει 20 φορές το σεξ μαζί σου.
2: Τις μέτραγε, μπράβο.
0: Ναι, μπράβο που τις μέτραγε, γιατί κανείς άλλος δεν μέτραγε. Ναι. Αυτός ο αριθμός 20, δεν θέλω, εντάξει, αλλά ή είναι κοντά Γιατί είναι πληθώρα επαφών αυτό, δεν είναι άντε μια φορά και...
2: Καλοκαίρι ήταν, ρε Αλέξανδρο, το καλοκαίρι που είμαστε μακριά από τη δουλειά, από το άγχος.
0: Και τι είναι, μωρέ, ο άλλος σαλούφα είναι να βγαίνει το καλοκαίρι και ξαναμπαίνει το φθινόπωρο μέσα.
2: Και τι να κάνω τώρα, μόνο καλοκαίρι μπορούμε τόσες φορές, έστω. Και... το καλοκαίρι, τι να κάνω, τις δηλαδή, άλλες εποχές δεν.
0: Μπορείς να πιστοποιήσεις έναν αριθμό, ας πούμε, κοντά στο 20.
2: Μπορώ.
0: Σοβαρά τώρα.
2: Αν δεν μετρούσα, θεωρώ ότι ήταν κάπου εκεί σίγουρο.
0: Στον ψυχολόγο πόσα χρόνια πηγαίνεις για αυτό το πράγμα?
2: Νομίζω πάω περίπου 5-6 χρόνια, εντάξει. Νομίζω καλά είμαι.
0: 5-6 χρόνια και ο άλλος δεν σταματάει κάθε χρόνο εκεί να δίνεται λεφτά. Και συγγνώμη, εσύ τώρα μετά τις πρώτες 2-3 φορές δεν είπες νησάφι πια?
2: Γιατί, ίσα ίσα, το αντίθετο.
0: Δεν ξέρω, δεν με έχει θυμηθεί με μένα για να ξέρω γιατί. Και αυτό
2: το καλοκαίρι, ναι, η λίγη του ανεβαίνει.
0: Ναι ρε παιδάκι, ναι, τον έχεις δει τον Κωνσταντίνο?
2: Τον βλέπω, εντάξει, άλλες φορές κλείνουν και τα μάτια μου, αλλά εντάξει, τέλος πάντων.
0: Κάνεις αυτή τη γραμμές, τον βλέπω. Να σου πω κάτι μεταξύ μας τώρα, αυτό που κάνετε οι γυναίκες ισχύει ότι πιθανώς κάποιες στιγμές μπορεί να φαντασιωθείτε κάποιον άλλον έχοντας κλειστά τα μάτια?
2: Καλά, σίγουρο, εντάξει.
0: Σοβαρά τώρα?
2: Με τον ίδιο, μάχες τώρα.
0: Εσύ έκανες 20 φορές με διαφορετικό, απλά ήταν μόνιμα ο άλλος εκεί πέρα και έκανε φασαρία. Έτσι, ναι.
2: Όπως έτσι, ναι.
0: Πέρασες καλά?
2: Πολύ ωραία, όπως καταλαβαίνεις.
0: Έτσι, ναι. Όπως μου τα λες, αγχώθηκα προς στιγμή. Λέω, μα δεν είναι δυνατόν.
2: Μα είναι, σου λέω, δυνατόν.
0: Και γίνεται, χωρίς γίνεται, φαρμακευτική είστε αγωγή, μόνο με την οργανική του επάρκεια.
2: Τι λες τώρα, σιγά.
0: Δηλαδή είναι
2: άμα
0: ακόμα...
2: είναι φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, εντάξει, ας το φαντασιώνω.
0: Δεν είναι κακό, ρε παιδί μου. Εντάξει, μπορεί να του δίνεις ένα χαπάκι, θα του λες εσύ είναι Viagra, αυτό θα είναι υπνοτικό. Και μετά θα του λες τι υπέροχος που ήσουν.
2: Να το κοιμίζω. Ωραία. Λες να το κοιμίζω και να βγαίνω εγώ.
0: Λοιπόν, την επόμενη φορά που θα το τροπήσετε, θα κάνεις αυτό το τρίκ. Οι σωματικές σας κινήσεις θα φροντίσεις να είναι σε ρυθμό νάνι-νάνι.
2: Νάνι-νάνι.
0: Δηλαδή, νάνι-νάνι. Και άμα το δεις και λιποθυμίσει, θα είμαστε πολύ καλά.
2: Ωραία. Εντάξει. Θα το κάνω.
0: Πάντως, ό,τι άλλο θέλεις, ας πούμε, και αισθάνεσαι άσχημα τον εαυτό σου και αυτοτιμωρείσαι και τέτοια.
2: Ναι.
0: Κάνε μια συζήτηση με τον επαγγελματία. Ναι. Όχι να πηγαίνεις να βγάλει και αυτό. Αλλά αυτό είναι αυτοτιμωρία, είναι αυτοτραυματισμός, είναι κακό πράγμα. Κάτι σου φταίει.
2: Έχω πολλά τραύματα παιδικά.
0: Να τα συζητήσουμε κάποια στιγμή, ναι.
2: Ναι, εννοείται.
0: Θα πάθει και τίποτα ο άλλος. Τον έβαλες την διζελομηχανή που είχε να δουλέψει, να πούμε, ένα χρόνο, να κάνει 10.000 χιλιόμετρα σε 20 μέρες. Δηλαδή είναι πρόβλημα αυτό τώρα.
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν πρέπει να τον αφήνω προπόνητο. Πρέπει να συνεχίζουμε τις προπονήσεις.
0: Σοβαρά τώρα.
2: Γιατί ναι, πράγματι. Ο μαραθώνιος μετά είναι δύσκολος. Δεν βγαίνει χωρίς προπόνηση.
0: Μα ποιος μαραθώνιος? Κάποια στιγμή, παιδάκι μου, την κρεμάμε τη φανέλα. Θα τη δεις κρεμασμένη, σαν φανέλα. Δηλαδή θα το καταλάβεις το βλέμμα του.
2: Θα το καταλάβω, μάλιστα.
0: Πάντως, χάρηκα πάρα πολύ. Περάσατε ωραία, ναι.
2: Πολύ ωραία, όντως.
0: Εσύ να ρωτήσω κάτι. Αυτό με το ξαφνικά ένα ερωτικό μήνυμα να του στείλεις στη δικά σας τη ζωή, έτσι όπως το ισχύει, κάτι τέτοιο. Λέει, μπορεί να στείλεις, ας πούμε, ότι έλα το βράδυ.
2: Ισχύει.
0: Σοβαρά. Και εκείνο στέλνει. Όπου να είναι στέλνει. Αυτός έχει στείλει στο λογιστή του, έχει στείλει, δεν βλέπει που στέλνει. Έχει τύχει να γυρίσει το βράδυ σπίτι και να είναι πολλοί κόσμος να περιμένει. Μας είπε ο Κωνσταντίνος.
2: Όχι, τα στέλνει τα μηνύματα, αλλά δεν ξέρω τη διεύθυνσή μας. Επομένως, εντάξει, δεν έρχονται.
0: Δεν έχει τύχει ποτέ να στείλει κάπου αλλού και να έρθει σε σένα, ας πούμε, κατά λάθος, επειδή δεν βλέπει?
2: Λες να το έχει κάνει και αυτό, δεν ξέρω.
0: Λέει συνέχεια μωρό μου και τέτοια, ή λέει και ονόματα?
2: Ναι, εννοείται, δεν λέει ονόματα. Τι λες τώρα?
0: Α, δικός μας είναι. Ναι, εντάξει, οκ. Ναι.
2: Το ξέρει καλά το παιχνίδι, μην ανησυχείς.
0: Ιωάννα μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Με άγχωσε στην αρχή, δηλαδή όταν τα άκουσα. Μετά που κατάλαβα με τη φαντασία σου, λέω εντάξει, οκ, έτσι λογικό είναι.
2: Ηρέμησα,
0: εντάξει. Ξανατρίχιασα. Φιλιά πολλά. Και χαδάκια στη μικρή τετράποδη.
2: Εννοείται. Να τη ζουζουνίσω τώρα.
0: Έτσι να τη ζουζουνίσω. Ακούει και ο άλλος κακομοίρης. Του είχε τα αφήσει τουλάχιστον σε αισθήσεις να δουλεύουν. Στην ηλικία του δεν δουλεύει η όραση. Δηλαδή την ακοή γιατί την έχουμε στο on? Δεν θα ήταν πολύ πιο ωραίο να την έχουμε στο off και να γίνεται δουλίτσα? Αλλά τέλος πάντων. Και ο φίλος μας ο Παναγιώτης που έχει στείλει εδώ πέρα Η γυναίκα μου πήγε για ψωμί το πρωί, πήρε στην αστυνομία τηλέφωνο και δεν γύρισε ακόμα. Του λέει ο άλλος, καταρχάς κύριε ηρεμήστε, τι να ηρεμήσω, πεινάω. Ρε Παναγιώτη, γιατί δεν βλέπεις πόσο άσχημα περνάνε οι άλλοι άνθρωποι. Παντρεμένοι άνθρωποι πηγαίνουν διακοπές και αναγκάζονται να πούμε να κάνουν 20 φορές το σεξ. Ο άλλος για να κάνει το σεξ, η σύντροφός του βάφει τα μαλλιά της να πούμε σαν χαμελέοντας. Οι άλλοι πάνε στο κάμπινγκ. Και εσύ που σε μια χαρά να πούμε ανέραστος και τα λοιπά, βιώνεις τον παράδεισο του Εργένη. Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα? Μη το κάνεις γαμό, το φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής και δεν προλάβαμε να πούμε τίποτα από τα υπόλοιπα που είχα έτοιμα. Βέβαια στο τέλος της εκπομπής θα μου διαβάσω και το ζώδιό μου για να δούμε πώς θα μου πάει σήμερα, τρίτη ημέρα, είναι το ζώδιο των καρκίνων. Τα δικά σας θα πάτε να τα βρείτε μόνοι σας, ορίστε μας. Λοιπόν, αισθηματικά αυτά θα πάω να διαβάσω για να ξέρω τι θα μου συμβεί. Θέλω οικειότητα, ζεστασιά. Ωραία, να βάλουμε και τάλκι γιατί έχει συγκαεί, να πούμε το ποπουλίνι. Τι είναι αυτή η οικειότητα που με κάνουν να αισθάνομαι ασφαλής? Μία όμορφη συζήτηση στο σπίτι σε φέρνει πιο κοντά με τον σύντροφό σου. Τιν. Αν είσαι ελεύθερος, μπορείς να ακούσεις κάτι ενδιαφέρον μέσα από γνωστό ή οικογενειακό πρόσωπο. Έλα, Αλεξάνδρε, ναι. Θυμάσαι αυτή τη Δήμετρη Θεογκόμενα με τα απίστευτα στήθια, τα καταπληκτικά μάτια, τον ποπό που αψηφούσε τη βαρύτητα που είδαμε προχθές? Ναι. Πες μου κάτι ενδιαφέρον. Γαλλικό διαφωτισμό ή αιώνα των φώτων έχουν ονομάσει την κοινωνική, πολιτισμική και γενικότερα ιδεολογική κίνηση, η οποία εκτείνεται χρονικά από την έναρξη της ένδοξης επανάστασης έως και τη λήξη της Γαλλικής επανάστασης και έθεται ως σκοπό τη βελτίωση της ανθρώπινης ζωής. Θα μου πείτε τι σχέση έχει αυτό? Καμία, αλλά είναι εξίσου ενδιαφέρον. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Έλα ρε γαμό, το περάσαμε και σήμερα. Καταπληκτικά ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί στις 8 η ώρα. Με τον τηγανιτό φραπουτσίνο της Τετάρτης. Thank you very much που μείνατε συντονισμένοι για το προηγούμενο 2 ώρο εδώ στην αγαπημένη σας πρωινή. Και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή πάντοτε στο hat 4. Εσ αύριον τα σπουδαία. Για μισό λεπτάκι να βρω τώρα το ούτρο για να παίξουμε. Πού είναι αυτό το πράγμα να πούμε? Πάλι πρέπει να το παίζω. Δηλαδή τι είμαι, κανένας Κωνσταντίνος στις διακοπές? Αν τύχει σήμερα και την δείτε εκεί στο λιβάδι της ζωής σας να σας κοιτάει με τα ματάκια τζι τα μπιρμπιλωτά, τα κερατάκια τζι τα κυρτά, τη χαροπίτζι την ουρίτσα, το μουσάκι τζι να ανεμίζει στον αέρα. Να σας κοιτάει στα μάτια και να σας λέει ναι, ήρθε η ώρα να της πείτε κι εσείς
3: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
4: And dance with the devil.
5: Θέλω να ξέρω ποιοι μάρκες παίζουν με τα μικρόφωνα.
0: Εγώ ονόματα δεν λέω. Ο Τάκης, ο Ντίμης, ο Σταύρος και ο Τζίμσον ο Νολάκος. Επώνυμα δεν είπα. Οπότε πάλι κλαρίνο. Κάτσε κοπέλα μου να κάνουμε, πάρουμε μια ανάσα. Τραγούδι αποφώνησης.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας. Large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για Κανάρι 6, Γλυκά Νερά.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

0: FM.
1: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακόντα Ειδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα. Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
0: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακόντα Ειδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα. Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακόντα Ειδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

κινηματογραφική σύντηβδε σαν και μεταμόρφωση. Μία πάντα με κυρίως ορχιστρικό ήχο, γεμάτο εικόνες και ατμόσφαιρα. Που κάτι τέτοια έκαναν και το περασμένο Σάββατο στο live τους εδώ στην Αθήνα και μας πήγανε κυριολεκτικά σε άλλους γαλαξίες. Αξίζει να αναφέρουμε ότι για να αποτυπώσουν την ατμόσφαιρα του κομματιού, το συγκρότημα ταξίδεψε και βιντεοσκόπησε ένα live performance για το συγκεκριμένο κομμάτι στις 7 το πρωί μέσα στην έρημο μου από τη Γιούτα. Και μιας και κάθε νέα σεζόν έχει κάτι το κινηματογραφικό, αποφασίσαμε ότι θα ήταν το τέλειο πρώτο κομμάτι για το ξεκίνημά μας. Οπότε κάπως έτσι σας καλησπερίζουμε και σας καλωσορίζουμε στο πρώτο Are You From The Past τη σεζόν. Καλώς ξαναβρισκόμαστε, ελπίζω να περάσατε πολύ όμορφα και θα ολοκληρώσουμε αυτό το λόγο του καλωσορίσματος με μία προτροπή. Να δίνετε εξαιρετική προσοχή στα κομμάτια που στέλνετε και που σας στέλνουν, γιατί εκτός άλλων δεν ξέρετε ποτέ τι μπορεί ένα κομμάτι να φέρει. Για τις επόμενες 2 ώρες, όπως κάθε Τρίτη και αυτή τη χρονιά, στο μικρόφωνο του Free και την επιλογή της μουσικής, η Μαρία Ναρίζου. Πάμε και καλή μας αρχή. Καλή ακρόαση.

στη φυσική, η resonance frequency είναι η συχνότητα στην οποία ένα σύστημα ταλαντώνεται φυσικά και μπορεί να φτάσει σε πολύ μεγαλύτερο πλάτος ταλάντωσης όταν δέχεται εξωτερική διέγερση. Βασικά, ξέρετε, το γνωστό σε παντογνώσεις τα λέει αυτά, έτσι που το έψαξα λίγο. Πάντως αυτός ήταν ο BioKid και μας είπε το resonance frequency. Βασικά δεν μας το είπε, μας έδωσε τη μουσική του. Εδώ θα ακούσουμε το Fine Day. Δεν θέλω να λέτε κάτι για τη βροχή. Μια χαρά είναι η βροχή, έχει δροσίσει. Οπότε Fine Day σε μια άλλη εκδοχή.

Fine Day και όπως είπαμε το πρώτο αλήφρο με πάση στη σεζόν. Γενικά η πρώτη εβδομάδα για το σταθμό, για το Free FM, για τους παραγωγούς και τις εκπομπές που ακούτε εδώ. Και πολύ χαίρομαστε που είστε εδώ, να πούμε μια μεγάλη καλησπέρα σε όλους εκεί έξω. Συγκεκριμένα καλησπέρα και σε αυτούς που στέλνουν μηνύματα, καλησπέρα στο Λευτέρη. Καλησπέρα στο Σταύρο το Μισθενιώτη, τον οποίο ακούτε Δευτέρα και Τετάρτη εδώ 10 με 12 το βράδυ, έτσι μας φτιάχνει τα βράδια με ωραίες μουσικές και πολύ, πολύ ωραία σχόλια θα πω εγώ. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο, στον Γιώργο, στον άλλο Γιώργο. Καλησπέρα στην Ελένη, στην Έλενα. Καλησπέρα στην Εύη, στην Ιφηγένεια, στη Βίκη και στην Νικολίνα από Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές, καλή επάνωδο σε όλους, σε ό,τι κάνετε, σε ό,τι έχετε βάλει στόχο. Βάλτε λίγη προσπάθεια και το έχουμε.

Και λέγαν κάμερα στο χολ των Γουμψιτ, Γουμσκάτ βασικά, το οποίο μιλάει για το πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος. Εντάξει, με έναν πιο απεσιόδοξο χρόνο, τέλος πάντων τρόπο μάλλον, θα μείνουμε στο χρόνο εμείς που περνάει γρήγορα. Στη φυσική ο χρόνος, λέει, θεωρείται διάσταση του χωροχρόνου και δεν τρέχει με τον ίδιο τρόπο για όλους. Η σχετικότητα δείχνει ότι μπορεί να περνάει διαφορετικά ανάλογα με την ταχύτητα και τη βαρύτητα. Και μιας και λέμε εδώ όλοι τον πόνο μας, να πω και εγώ ότι παρατήρησα ότι τα Windows σε σχέση με το κινητό έχουν 2 λεπτά διαφορά και αυτό είναι πρώτη φορά που συμβαίνει, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια. Αναρωτιέμαι αν έχει να κάνει και αυτό. Καλησπέρα σε όσους συντονίστηκαν τώρα. Είναι το πρώτο Are You From The Past τη σεζόν εδώ στο Athens Free Radio μέχρι τις 10 μαζί με τη Μαρίνα Ρίζου. Καλησπέρα και στο Δημήτρη, στην Ελένη, στην άλλη Ελένη. Παιδιά, σβήστηκαν τα ονόματα, αλλά τα κατάφερα.

Ακριβώς αυτό είναι το The Beyond από Echo Beryl. Μας έχει καταπλήξει το τελευταίο καιρό. Μέσα από το άλμπουμ The Awakening of a Mutant Girl, πριν από 6 χρόνια κυκλοφόρησε. Εμείς τώρα το ακούσαμε. Free FM 981. Εκτός από Αττική όμως, αν είστε εκτός Αττικής, μπορείτε να μας ακούσετε και από το site, μπορείτε να μας ακούσετε και από την εφαρμογή. Free FM, αν γράψετε εκεί στο, ξέρετε, θα μας βρείτε. Και εφόσον μας βρείτε, υπάρχει το play, υπάρχει και το φακελάκι, εκεί που τα λέμε. Εδώ είναι κάτι υπέροχο και θα σας αφήσω να το ανακαλύψετε.

Καλησπέρα στην Άδεια. Καλησπέρα στην άλλη Ελένη. Έχω νομίζω 4 ή 5. Χρόνια πολλά και στο Γιώργο που έχει γενέθλια σήμερα. Τον βρίσκεται και στα πάρτις μας. Οπότε σε παραβέπω σε ένα από τα πάρτι τα επόμενα που θα γιορτάσουμε τα γενέθλιά σου.

Και αυτή ήταν η Ρουμπρικάμφ, κάπως έτσι. Και για όσους δεν ξέρουν γαλλικά, είμαι εγώ εδώ, ούτε εγώ ξέρω γαλλικά. Αλλά τέλος πάντων αυτό το κομμάτι, αυτό που έλεγε πάνω κάτω, είχε να κάνει για το παρελθόν, το μέλλον, ως πηγές προσκόλλησης, αποστροφής και σύγχυσης. Ενώ η γενική ιδέα είναι ότι αφήνοντας αυτά τα δύο, δηλαδή το παρελθόν και το μέλλον, μόνο τότε ίσως το παρόν. Και ξέρετε πόσο συμφωνώ και νομίζω ότι συμφωνείτε κι εσείς. Υπάρχει και άλλη εκδοχή, το You Better Run, ότι πάμε γρήγορα τέλος πάντων, ή όπως το μεταφράζετε, πάντως σίγουρα όχι προσκόλληση στο παρελθόν και στο μέλλον.

Και χαιρόμαστε πολύ να μας στέλνετε μήνυματα. Α, για να... και να ρωτάτε τι, ποιο τραγούδι είναι κτλ. Βασικά αυτό. Χουσέις είναι ο τίτλος. Τέμπερ στο συγκρότημα. Και μας αρέσει, αλλά μας αρέσει πάρα πολύ αυτό που θα ακούσουμε τώρα στη συνέχεια. Λοιπόν, το ακούσαμε τον Ιούνιο, γιατί τον Ιούνιο κυκλοφόρησε και μας κατέκτησε σε δευτερόλεπτα. Λέγεται Woman και έρχεται από τον C μαζί με το Daydream. Πάει κάπως έτσι.

Ακριβώς αυτό από New Constellations. Και σήμερα είναι World Car Free Day, δηλαδή μέρα χωρίς αυτοκίνητο. Και αν τυχόν πήγατε στη δουλειά με το αυτοκίνητο, αύριο είναι μια ευκαιρία να επανορθώσετε. Δεν θα πάρετε αυτοκίνητο. Αν και νομίζω σήμερα ήταν μια καλή ευκαιρία, μιας και έβρεχε στην Αθήνα τουλάχιστον. Θα γλιτώνατε και κίνηση, φαντάζομαι. Αλλά τέλος πάντων, επίσης μια άλλη παγκόσμια ημέρα, σε κάποιες χώρες τουλάχιστον, είναι η Falls Prevention Awareness Day. Δηλαδή, τώρα δηλαδή στα ελληνικά, πώς να προσέχεις να μην πέσεις μέρα. Πάντως να προσέχετε.

44 χρόνια μετράει το συγκεκριμένο, αλλά δεν ξέρω πόσες ώρες, πόσες μέρες αν έχουμε στους θερινούς. Πάντως παίζει διάφορες ταινίες. Παίζουν διάφορες ταινίες, όπως ξέρετε με τις κωμωδίες ασχολούμαι, τα άλλα δεν τα γνωρίζω. Οπότε θα σας πω ότι σε αυτή τη φάση παίζεται ο αυτόματος τηλεφωνητής, το έγκλημα στον τρίτο όροφο, η μεγάλη σφαγή των Β' Καπιαλίμου, αυτή είναι ελληνική, η πρόσκληση και τα φθηνά τσιγάρα. Στα φθηνά τσιγάρα μπορεί να πετύχετε και το Ρένο Χαραλαμπίδη, κάποιες φορές αν γίνει ειδική προβολή, είναι κάπου εκεί και καλωσορίζει. Επίσης πολύ καλές κριτικές έχει πάρει το έγκλημα στο τρίτο όροφο, που η αλήθεια είναι ότι μου έχει ξεφύγει. Τώρα σε θερινό, σε χειμερινό, κάτι θα γίνει. Μια μεγάλη καλησπέρα και στην Άδεια, σε όρη Νάντια. Άργησα λίγο. Καλή επάνωδο σε όλα.

Και αυτή ήταν η εξαιρετική Cinnamon Chasers. Αυτό ήταν το Late September. Το ρίβι είναι ότι κυκλοφόρησε Φεβρουάριο το 26. Φαντάζομαι, δεν ξέρω, εικάζω ότι θα μπορούσε να είναι από νοσταλγία για το τέλος Σεπτέμβριου που είναι τώρα. Οπότε είναι η εποχή τους, είναι η καλύτερη τους λογικά. Κάτι ενδιαφέρον που διαβάζω εδώ είναι πως επιλέγουν οι καλλιτέχνες με ορχιστρική μουσική τους τίτλους. Και εντάξει, είναι το προφανές μάλλον, είτε το τοπίο ή η στιγμή που τους δημιούργησε την έμπνευση, είτε και τι τους φέρνει στο μυαλό.

Ακριβώς αυτό, Shake It Out. Το remix του The Weeknd. Πάντα εγγυημένη η κατάσταση. Αυτό είναι το Arifrom The Past. Είναι για 22 λεπτά ακόμα εδώ στα Athens Free Radio. Το πρώτο της σεζόν. Και είναι η πρώτη εβδομάδα της σεζόν εδώ στο Athens Free Radio. Θα σας πω μερικά ονόματα, κάποιους συναδέλφους που ακούτε. Δεν θα πω μέρες, δεν θα το πάω πολύ καλά εκεί. Οπότε θα μιλήσω γενικά για ονόματα και εσείς ψάξτε το πρόγραμμα να δείτε πότε θα τους ακούσετε. Τέλος πάντων, τα πρωινά ακούτε τον Πέτρακα 8 με 10 και τον ακούτε και τις Τρίτες, όχι σήμερα, αλλά γενικά τον ακούτε και τις Τρίτες και τις Πέμπτες το βράδυ. Επίσης, Τάκης Φωτίου, πρωί, μεσημέρι θα έλεγα. Όχι θα έλεγα, μεσημέρι είναι 12 με 2. Ο Πάνος Ομπλάνας, ο Γιώργος Αποστολίδης, ο Σταύρος Μυστηριώτης, ο Γκρέγκος Στάικος, ο Γιάννης Μουτσόπουλος, ο Αλέξανδρος Κοντόπουλος, ο Πάρης Καγαδέλης, ο Γιώργος Γεωργακόπουλος, η Φένια Ιφέλ, ο Ντίμης ο Κοντορούσης, Τζίμι Μανολάκος, Κρίς Σταυρόπουλος, Παναγιώτης Βόλης και η Θεά, η υπέροχη Ιβάν Πιτρέλα, η οποία κλείνει τις Κυριακές μας όπως ακριβώς πρέπει. Όλους αυτούς θα τους ακούσετε εδώ στο Athens Free Radio και... Εντάξει, επειδή όπως είπα το πρόγραμμα δεν το έχω πάρα πολύ, εγώ δηλαδή το έχω μπροστά μου, αλλά δεν θα τα πω πολύ σωστά. Εσείς απλώς πατήστε το play εδώ και κάπου καλά θα πέσετε. Επίσης αυτό το αριστούργημα φυσικά και θα το ακούσουμε από την αρχή.

Και αυτή ήταν η Klang Phonics με την Anna Metko στο Song for the Quiet Ones και το στέλνουμε στο Λευτέρι. Και αυτό που θα ακούσουμε τώρα λέγεται Unbound. Θέλω να το προσέξετε όπως ελπίζω να προσέξετε και το προηγούμενο που από ό,τι μαθαίνουμε ήταν εξαιρετική η Klang Phonics στο Χελμό Festival το καλοκαίρι. Τι καλύτερη ατμόσφαιρα βασικά, αλλά και αυτό νομίζω θα ήταν πολύ ωραίο να το ακούσουμε σε ένα τέτοιο φεστιβάλ.

Ακριβώς αυτό, η εκδοχή του Felix Mark στο κλασικό Mystify των INXS. Το ηχογράφησε πηγαίνοντας στο μάλλον το άκουσε πηγαίνοντας στο αεροδρόμιο της Μόσχας και ενθουσιάστηκε από τη στιγμή και αποφάσισε να κάνει τη δική του εκδοχή. Μάλιστα έχει πει ότι ηχογράφησε το συγκεκριμένο μέσα σε μια μέρα και πέρα από τη μουσική και την επεξεργασία, τα vocal takes είναι τα αρχικά, αυτά που πρώτο έδωσε δηλαδή. Και αυτό ήταν το Are You From The Past για σήμερα, για πρώτο Are You From The Past τη σεζόν, εδώ στο Athens Free Radio. Τις προηγούμενες δύο ώρες μαζί σας ήταν η Μαρία Ναρίζου, όπως κάθε Τρίτη 8 με 10. Για σήμερα στις 11 θα έρθει ο Σταμάτης Κατσαρόπουλος με τις δικές του μουσικές, όπως και αυτός κάθε Τρίτη. Σας αφήνω με εξαιρετικούς Iris Basement και το Waterfalls. Καλό βράδυ σε όλους. Right here.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Enjoy this trip.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.
3: Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
4: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: ξέρεις και θα χαμηλώσω τα φώτα της καμπίνας γιατί θα φωγεί σε παρέμπτωση. Και επειδή δεν μπορείς να χρησιμοποιήσει αυτόν τον κόσμο. Είναι δυσυνδρόμο που γουστεί την καμπίνα της Κοτσαϊκό. Και με ίδιος γιορτή βίτσο, reading life so the name.
1: Please be seated for takeoff.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του Athens Free Radio 98,1. Οι δείκτες του ρολογιού δείχνουν λίγο μετά τις 11. Στο μικρόφωνο του Athens Free Radio είναι ο Σταμάτης Κατσαρόπουλος.

το ταξίδι στον κόσμο της rock μουσικής σκηνής είναι εδώ, είναι κοντά σας και όπως πάντα είναι έτοιμο να σας ταξιδέψει σε rock μονοπάτια που όλοι έχουμε αγαπήσει.

Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας rock τραγούδι. Την αποστολή μας αυλαία την ανοίγουν οι Who. Στο Wouldn't Get Fooled In Again. Καλή ακρόαση σε όλους σας.

Αυτή λοιπόν φίλοι μου ήταν η Who. Στο συγκεκριμένο τραγούδι, αυτό το θρυλικό κραυγαλαίο Yeah του Roger Dolray, θεωρείται από πολλούς η πιο εμβληματική κραυγή στην ιστορία της ροκ μουσικής σκηνής.

γίνεται να λείπουν από Night Flight εκπομπή. Δεν γίνεται. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σας πω ποιοι είναι. Απλά απολαμβάνουμε.

nobody gonna take my car. I'm gonna break the speed of sound. Ένας στίχος που τα λέει όλα. Nobody gonna take my girl. I'm gonna keep her to the end. Άλλος ένας στίχος που τα λέει όλα. Αυτή, φίλοι μου, είναι η Deep Purple στο Highway Star. Ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε μέσα σε ένα λεωφορείο. Όταν ένας ρεπόρτερ ρώτησε τον Ritchie Blackmore πώς γράφουν οι Deep Purple τα τραγούδια τους. Τότε βέβαια ο Ritchie Blackmore πήρε την κιθάρα του, άρχισε να παίζει μια ακουστική που είχε και ο Gillan φυσικά άρχισε να γράφει στίχους. Αυτός είναι ο πρίγκιπας του Σκότους.

ένας και μοναδικός ανεπανάληπτος Ozzy Osbourne στο τραγούδι Paranoid. Ένα τραγούδι που κυριολεκτικά γράφτηκε μέσα σε 20 ολόκληρα λεπτά.

Back in Black, AC/DC. Ένα εμβληματικό εισαγωγικό riff και ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε ως φόρος τιμής στον πρώτο τραγουδιστή τους, Bon Scott, ο οποίος είχε φύγει από τη ζωή λίγους μήνες πριν την κυκλοφορία του συγκεκριμένου τραγουδιού. Για τη συνέχεια, Creedence Clearwater Revival.

το συγκεκριμένο τραγούδι ξεκίνησε το 1975 ως reggae με τον τίτλο Never Stop. Αλλά χρειάστηκαν πάνω από 40 λήψεις στο στούντιο για να πάρει τη μορφή του pure rock. Αυτή ήταν η Rolling Stones στο Start Me Up. Συνεχίζουμε με Aerosmith, Walk This Way.

Αυτή λοιπόν είναι η Boston στο More Than a Feeling. Ο Tom Scholz λοιπόν, απόφοιτος του MIT, ηχογράφησε σχεδόν ολόκληρο το άλμπουμ μόνος του στο υπόγειο του σπιτιού του. Αυτή είναι η Thin Lizzy. The boys are back in town. The night flight is back. Από τη συχνότητα του Athens Free Radio 98,1.

boys are backing down. Thin Lizzy. Το συγκεκριμένο τραγούδι η μπάντα δεν σκόπευε να το κυκλοφορήσει ως single, μέχρι που οι DJs στις ΗΠΑ άρχισαν να το παίζουν μανίωδος.

Jim Morrison, Doors, Break On Through To The Other Side. Πρόκειται για το πρώτο single των Doors που κυκλοφόρησε το 1967. Ένα τραγούδι βασισμένο στη βραζιλιάνικη Bossa Nova. Αυτή είναι η Free στο All Right Now.

τραγούδι το οποίο γράφτηκε ύστερα από μια αποτυχημένη συναυλία. Πώς ένα τραγούδι για να ξεσηκώνει τον κόσμο. Και εννοείται ότι τα καταφέρανε. Αυτή είναι η Radar Love. Αυτή είναι η Golden Earring στο Radar Love. Και ακούστε προσεκτικά.

Αυτή λοιπόν φίλοι μου είναι η Golden Earring στο Radar Love. Ένα τραγούδι που έχει ψηφιστεί σε πάρα πολλές δημοσκοπήσεις. Ως το νούμερο ένα τραγούδι όλων των εποχών για να το ακούς μέσα στο αυτοκίνητο ενώ οδηγείς. Ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές. Και βέβαια είμαι παράδειγμα προς αποφυγή, έτσι. Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

Αυτή, φίλοι μου, είναι η Ζήση, το Ψολα Γκράντζ. Ένα τραγούδι που ήταν αφιερωμένο σε ένα διάσημο παράνομο οίκο ανοχής έξω από την πόλη Λαγκράντζ του Τέξας.

αυτό είναι το πασίγνωστο Λέιλα από τους Derek and the Dominos. Στην κιθάρα βέβαια είναι ο Eric Clapton και πρόκειται για ένα τραγούδι το οποίο το έγραψε ο Eric Clapton για την Buddy Boyd, την τότε σύζυγο του George Harrison, με την οποία ήταν κρυφά ερωτευμένος. Δεν θα μπορούσε να λείπει από την παρέα μας ο Jimi Hendrix. All Along the Watchtower.

ένα τραγούδι διασκευή από τον Jimi Hendrix, μιας και η original εκτέλεση μας έρχεται από τον Bob Dylan. Βέβαια το συγκεκριμένο τραγούδι ο Bob Dylan ανέφερε ότι προτιμάει να το παίζει σε live εκτελέσεις του, όπως το παίζει και ο Jimi Hendrix.

Blue Oyster Cult, Don't Fear the Reaper. Παρά τη φήμη του, δεν μιλάει για αυτοκτονία, αλλά για την παντοτινή αγάπη που ξεπερνάει ακόμα και το θάνατο. Είστε συντονισμένοι στον Athens Free Radio 98,1 και την εκπομπή Night Flight με το Σταμάτη Κατσαρόπουλο. Συνεχίζουμε λοιπόν για όσο μας έχει απομείνει με τους Queen. Πάμε να ακούσουμε Tie Your Mother Down. Ξέρετε, είναι από αυτά που δεν μεταδίδονται εύκολα.

Αυτή, φίλοι μου, είναι η Queen, όπως είπαμε, στο Tie Your Mother Down. Ένα τραγούδι με πολύ βάρη riff, του οποίου το riff το έγραψε ο Brian May με ακουστική κιθάρα, ενώ βρισκόταν στην Τενερίφη για τη διδακτορική του διατριβή στην αστροφυσική.

Εδώ τώρα θα χαμηλώσετε τα φώτα, θα ανάψετε κεράκια, θα πάρετε το κορίτσι αγκαλιά. Τα υπόλοιπα ξέρετε τι θα κάνετε. Καλή ακρόαση.

είναι οι Scorpions από το 1984 στο Still Loving You. Ένα τραγούδι που θεωρείται υπεύθυνο για μια μίνι έκρηξη γεννήσεων το 1984 στη Γαλλία.

Αυτό είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια των Led Zeppelin. Εννοείται μετά από Locomotive, Communication Breakdown, Stairway to Heaven, Whole Lot of Love. Το Stairway to Heaven λοιπόν είναι ένα διαμαντάκι των Led Zeppelin που πάντα όποτε το ακούω μου δημιουργεί μια γλυκιά μελαγχολία.

Αυτή λοιπόν φίλοι μου είναι η Led Zeppelin, σε ένα από τα καλύτερα τραγούδια τους όλων των εποχών, το Stairway to Heaven. Ένα τραγούδι το οποίο δεν κυκλοφόρησε ποτέ ως εμπορικό single και είναι το τραγούδι με τις περισσότερες μεταδόσεις στην ιστορία του αμερικάνικου ραδιοφώνου. Stairway to Heaven.

Whitesnake. Ένα τραγούδι που αρχικά ο David Coverdale το είχε γράψει για την Tina Turner, αλλά συνέχεια αποφάσισε να το κρατήσει για τους Whitesnake. Και φυσικά έγινε αυτή η πολύ μεγάλη επιτυχία που όλοι

Αυτή, φίλοι μου, είναι οι Eagles στο πασίγνωστο Hotel California. Κάπου σε αυτό το σημείο η εκπομπή Night Flight έφτασε στο τέλος της. Πρώτη εκπομπή για τη νέα ραδιοφωνική σεζόν. Και σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε να κλείσουμε το απόψινο Night Flight με ένα πολύ ιδιαίτερο τραγούδι και ιδιαίτερα αγαπημένο, θα μπορούσε να πει κανείς. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την ερχόμενη πλέον Τρίτη. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά και να ροκάρετε. Αυτή είναι η Pink Floyd στο Wish You Were Here. Καλό βράδυ σε όλους σας.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.